0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

0: δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είδεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έργο.

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ένας κόσμος που γύρω αλλάζει, όπως και εσύ, μαζί κι εγώ.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει Ιρανικό δίκτυο με που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε Ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Ενσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέρος μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, ενώ 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από την Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας ημέρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη, φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεωτέρα σε μια απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες τρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε εχθές κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλημερίζω κλείνοντας και το δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία μου λέει: ωραία συντροφιά στο ταξίδι, πηγαίνετε για τα εγγένεια του δρόμου Ε65. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γραφίτι επιτέλους. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και ερχόμαι για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδελφία ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το Έδεμα ανατμήματα και από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του πάρκου του Φλίσβου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο στο Ζάπιο και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Συνελήφθη χθες βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί το Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλε στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή χτύπησε και τραυμάτισε με 3-1 άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές μέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από τη τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Watford με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Το Bleacher Report παρουσίασε τη λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
0: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα και όπως μαθαίνω από εξωτερικούς ανταποκριτές ήδη φυσάει, άρα έχουμε αλλαγή καιρού, έχουμε αλλαγή καιρού. Εγώ δεν το νιώσα νωρίς το πρωί που κατέβαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχουμε ήδη αλλαγή καιρού γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί, περάσει ένα 24ωρο, μην χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερο 24ωρο. Άρα από τώρα κάπως τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν κάνω ακόμη πρόλογο φίλες και φίλοι, προκειμένου να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη. Ο κύριος Χαραλαμπάκης είναι ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Κιλ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραλαμπάκη για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός στην
6: ανώτατη
5: εκπαίδευση με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
6: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί...
7: Ερμής, 91,8 στα FM.
6: ...πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε να περάσουμε από πολλά κύματα και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό Επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠΗ. Περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΣΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα αλλοδαπά πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό. Αυτά μόνο που

0: καταλαβαίνουμε.
1: Έτσι. Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης,
0: τόνισε. Με μεγάλη προσοχή. Ναι. Ναι.
1: Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
0: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις, συγγνώμη, στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορουμένου, περιορίζονται σε μια απλή αντιγραφή του κατηγορητηρίου.
1: Αλλά σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
0: Όμως, δεν είναι μονοπλευρή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες και εξαιρετικές, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλότατο επίπεδο, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία. Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμά του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές, και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών αν υφίσταται, γιατί κατ' ενέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός. Δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου, όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμά τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας, και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανική, το βρετανικό δικαίο?
0: Και εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος, από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

0: Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται ως ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον Βρετανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο αποφυτός μας, και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό. Είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος, το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση καταλαβαίνουν, έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
1: Είναι κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο σας.
0: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές της νομικής. Δεν, δηλαδή, το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης, τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
1: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
0: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία όχι μόνο των παιδιών αλλά και των έρμων των γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές, και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαι και καλή επιτυχία.
0: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και φτάνουμε στις 10:26 με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μας λέει ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι με μια μεγάλη απόφαση, αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε κάνει να νιώσεις βεβαιότητα και σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σύμβουλος στηρίζει σε κάθε στάδιο κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση. Διότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της, αυτόν τον καιρό της σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες mbg.gr όσες χρειάζεστε περισσότερες εννοείται από το μήνυμα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο,
3: Μύκονος. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχομένη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτή η εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα στελέχη, ο κύριος Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν θα μπω στο να κρίνω την πρόταση του εισαγγελέα, δεν το συζητούμε. Έχει περισσότερα στοιχεία, ξέρει τα πάντα και εκείνος θα κάνει αυτή την πρόταση, θα εξεταστεί από το από το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφανθούν το τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη αναφορικώς με την παραπομπή ή όχι στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι με το άκουσμα της είδησης ξεκίνησε ο χορός της αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά, η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών. Και να σημειώσω ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι για εκείνη τη χρονική στιγμή που συμβαίνει το δυστύχημα, είναι το ότι δυστυχώς η Ελλάδα, το κράτος μας ως κράτος, δεν διαθέτει πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς, δεν διαθέτει. Ναι, έχουμε ελλείψεις στο κράτος μας. Εδώ δεν είχαμε Επιτροπή Αντιμετώπισης Διαλεύκανσης Τροχαίων Δυστυχημάτων και Συνδρομικών Δυστυχημάτων και την συστήσαμε αργότερα. Αλλά αυτό πες είναι η Επιτροπή Διερεύνησης. Εδώ δεν είχαμε το πρωτόκολλο, το τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν, πώς είναι μοιρασμένο, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Απλώς θέλω να πω ότι η λέξη μπάζωμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τη βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 8 στους 10 Έλληνες πιστήκατε ότι έχετε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τι πράγμα, τι συγκαλύπτει. Το ατομικό λάθος ενός σταθμάρχη, ο οποίος έβαλε δύο τρένα να συγκρουστούν, τι καλύπτει. Γιατί η ξυλολιάδα δεν υπήρχε, αλλά φτιάχτηκε η ξυλολιάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα διερευνηθούν στην ακροματική διαδικασία και νωρίτερα, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο Τριαντόπουλο, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Αν λοιπόν έχουμε να πούμε για εκείνη τη χρονική στιγμή κάτι, είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά αν θυμηθώ τις συνθήκες δυστυχημάτων που έγιναν στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την Ισπανία και σε άλλα κράτη όμως, αλλά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είναι ότι θυμόμαστε πως πήγαν στο ίδιο σημείο γερανοί, πάτησαν πάνω στην επιχωμάτωση και όχι στα μπάζα, έγιναν δηλαδή στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί προκειμένου να αναζητηθούν από κάτω είτε ζωντανοί είτε τραυματίες. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν προχωρώ παρακάτω, διότι η αντιπαράθεση αυτή έχει τοξικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση, η οποία παρά το γεγονός ότι πήγε στον κουβά πολλές φορές, επιμένει, διότι η ένδυα πολιτικών θέσεων και οι φιλοδοξίες γεννούν και περιπτώσεις σαλμά και τις περιπτώσεις Σαλμά, το λέω αναφορικώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει εξεταστεί πολλαπλώς και δεν έχει εντοπιστεί κάτι ως προς τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν στη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά και προς την πλευρά των άλλων πολιτικών κομμάτων που ψάχνουν να βρουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένδυα πολιτικών θέσεων, να βρουν τρόπους να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Τέλος. Χθες άνοιξα το θέμα για τον ξενώνα στέγων, τον οποίον έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα με δύο φιλοξενούμενους. Την κυρία Μαρία Στατηγάκη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, την οποία θα καλημερίσω σε λίγο, αφού σας διαβάσω ένα email, και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος την επικοινώνησα με ποια λογική. Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός, τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους ημετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Λοιπόν, εγώ καλημέρα σας κυρία Στατηγάκη.
11: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτη.
10: Καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας. Και αρχίζω με εσάς κύριε Μπακογιάννη.
12: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
10: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον Ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο επ' αυτού?
12: Όχι, εγώ κύριε, επειδή κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι των ευθυνών ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια, παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή, μια δομή η οποία μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox, η οποία πετύχει είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
10: του Δήμου. Σε κάποιο βαθμό.
12: Προφανώς, έχετε δίκιο. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν: τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί, πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα, αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 23, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν ότι θα δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι είχε αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της πια είναι ότι έκλεισε. Κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
10: Ναι. Λοιπόν, κυρία Στατηγάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
11: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μπακογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, υπνοτήριο μάλλον, Ξενώνα εξαρτημένων, δεν λύνει το πρόβλημα, δεν λύνει το πρόβλημα και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
10: Ωραία. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Στατηγάκη.
12: Συγγνώμη,
10: Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
11: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε τον ΠΑΕ.
10: Κυρία Στατηγάκη, πείτε μου, ο καινούριος φορέας παρέχει αυτό που έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννης?
11: Πού το παρέχει? Ο καινούριος φορέας. Έχει υπνοτήρια, έχει κέντρα ημέρας. Στη Σουρμελή, έχει δικά του. Έχει διάφορες δομές, τις οποίες είναι για εξαρτημένα άτομα. Αυτή τη δομή πρέπει να την έχει ο ΕΟΠΑΕ, γιατί ακριβώς.
10: Όχι, μισό λεπτό, την έχει, κυρία Σταντιγάκη.
11: Την
10: έχει ή πρέπει να την έχει.
11: Όχι. Έχει πρωτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το ΠΕΠ.
10: Κυρία Σταντιγάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγετε.
11: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
10: Επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Σταντιγάκη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορο εγώ, να με συγχωρείτε. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπως διατείνεται η κυρία Σταντιγάκη, ο ΕΟΠΑΕ. Έχει τέτοιους.
12: Δεν αρκούν.
10: Άρα τα έχει. Άρα έχει.
12: Ναι. Είναι απλά μαθηματικά.
10: Μισό λεπτό, ένας. Κυρία Σταντιγάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, άρα.
12: Απλά και μαθηματικά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε. Και λέμε ότι δεν είναι η δικιά μας δουλειά.
10: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή.
12: Ένας,
10: μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού, αλλά... και αποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
10: Είχαν, αλλά είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
12: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες.
10: Το κατάλαβα. Και άλλες δομές.
12: Σήμερα
10: και
12: η κανονική συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως, ναι, αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα. Όχι. Ναι. Να καταργούμε τα πρόβλημα.
10: Το κατάλαβα. Κυρία Σταντιγάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
11: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα εξάρτησης. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο
10: Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ο Δήμος. Κυρία Σταντιγάκη, να με συγχωρείτε.
11: Συγγνώμη, ο κάθε φορέας πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γι' αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένα τεράστιο κόστος για τη σήμανση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννης. Ήταν υπέρογγη σε σχέση με το κόστος αυτής της δομής. Και δεν είναι εξειδικευμένος ο Δήμος Αθηναίων. Αναγκάστηκε να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω. Η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς, με δημοσιονομικά κριτήρια, να μην ξεφεύγει.
10: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω, διότι δεν το θέλω. Τέλεια. Είναι επιλογή.
11: Κυρία Σταντιγάκη,
10: δεν απαγορεύεται, αν μου επιτρέπετε. Κυρία Σταντιγάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω.
11: Τέλεια. Είναι δικαίωμα. Όμως έχει δεχτεί και έχει αποδεχτεί ο καθήκον.
10: Κυρία Σταντιγάκη, μην πετάτε
11: την. Αναλάβει τη φορά.
10: Κυρία Σταντιγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
11: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
10: Κυρία Σταντιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Σταντιγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, βάζει κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος Δούκας εξέτασε με παραμέτρους και δεν κάθισε ένα πρωί φυσώντας τα δάκτυλά του να πει τι πετώ, τι κρατώ, και με βάση τις παραμέτρους που βάλατε είπατε αυτό το θέλω, το άλλο δεν το θέλω, τελεία. Κύριε Μπακογιάννη, μια κουβέντα κλείσαμε. Κυρία Στρατηγάκη, δεν έχει νόημα
11: κόστος,
10: τώρα.
11: Αρμοδιότητα και κόστος.
10: Κυρία Στρατηγάκη, σας παρακαλώ, μην ετεροπροσδιορίζετε το θέμα σε σχέση με τον ΕΠΑΕ. Ο Δήμος είχε παραλάβει, ο κύριος Δούκας παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση
13: 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
11: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλη, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν το κρατάει.
13: Το εξηγήσατε.
11: Αυτό,
13: το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ. Μα είπατε. Κυρία Στατηγάκη, μας είπατε, μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε.
12: Ωραία.
13: Ο κύριος Μπακογιάννης, κυρία Στατηγάκη, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα, το καταλάβαμε.
11: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
13: Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
12: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω έχουν διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατή είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη. Είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς, γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει, είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει. Μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους, ισοδυναμεί με 2 χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
13: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
12: Όπως αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
13: Ο καθένας ό,τι γιατί νομίζει.
12: Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, να αρχίσουμε να μιλάμε για το Πασόκ και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει. Πονάει αντικειμενικά. Δεν πονάει
13: επί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
11: Κύριε Μπακογιάννη,
13: σας ευχαριστώ. Κυρία Στατηγάκη, κλείσαμε. Κυρία Στατηγάκη. Κυρία Στατηγάκη, σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι επαέ, εγώ βλέπω ανθρώπους να στέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι πολιτισμικά, καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους, δεν θα πω αν είναι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά, μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας κυρία Στατηγάκη, καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με το χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πληροφορίες mbg.gr.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
21: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
22: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα παρσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
23: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Άλλη μια εξαιρετική, αισθητικά αλλά και τεκμηριωμένη επιστημονικά έκδοση της Τραπέζης της Ελλάδος. Στη σειρά τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο. Το βιβλίο αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι αφιερωμένο στο Γιάνγκο Πεσμαζόγλου με τον τίτλο «Ηγεσία και επιστήμη. Ο Γιάνγκος Πεσμαζόγλου και η διπλωματία των ιδεών 1954-1974, την επιμέλεια του οποίου έκανε η Ζηνοβία Λαλιούτη από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης στις Τραπέζες της Ελλάδος. Μια εξαιρετικά καλέσθητη έκδοση από αυτές που λες υπερηφάνως να ένα και σε περιεχόμενο και σε αισθητική να ένα ωραίο βιβλίο. Κλείνω με δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος Ζούμπος έγραφε νωρίτερα στις 10:20 με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ μη κρατικών και κρατικών πανεπιστημίων τα εξής. Βεβαίως χρειάστηκαν πολλά κύματα. Χρειάστηκε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ας υποδεχτούμε τις νέες στρατείες γιατρών τύπου από Ρουμανία, από Βουλγαρία, τώρα και με ελληνικό αγορασμένο πτυχίο και δικηγόρων. Κύριε Ζούκο, καλημέρα σας. Αυτή η αντίληψη του αγορασμένου, επειδή είναι ιδιωτικό, μη κρατικό το πανεπιστήμιο και άρα είναι αγορασμένο το πτυχίο, είναι μια ιδεολειπτική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψετε και να ζητώ συγγνώμη, γιατί αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, τότε θα πάμε στο δημοκρατικό 5 των δημοσίων πανεπιστημίων και τι φουρνιές πτυχιούχων βγήκαν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα αυτά τα λύνει η αγορά. Το θέμα είναι δηλαδή το ποιος είναι καλός επαγγελματίας και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ζούμπο μου, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να πάνε σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ζήτημα επιλογής και ευτυχώς παρέχεται και αυτό στον τόπο μας πλέον. Κλείνω με την κυρία Χαρά Πετρουνάκη από την Καλλιθέα, η οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διατυπώνει την σημερινή ημέρα μνήμης. Μνημεία τεμπών 5. Ένα στον τόπο της τραγωδίας, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Γκάζι, άλλο ένα πρόσφατα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το πρώτο και καλύτερο πάνω και μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μνημείο Μάτι 1 στον τόπο της τραγωδίας. Χαρά Πετρουνάκη, Καλλιθέα. Θα πρόσθετα δε και το εξής. Μνημείο για τους δολοφονημένους της Μαρφίν 1 και σπασμένο για να μην... και σπασμένο διαρκώς για να μην υπάρχει μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν από τα παιδιά αυτά τα οποία σε οποίους έδειξε θαλπορή δημοσιογραφία διαχρονικώς. Καλημέρα σας.
0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ρεμίδι.
25: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
26: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
27: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
28: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
29: Περισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προσέγγριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει στις αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3-1 άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, Sky 100,3, Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, και φάτος, και μαζί και χωριά.
0: Και φάτος, ναι, γιατί έχει λίγο γλυκάνει ο καιρός, εχθές ήταν πολύ δύσκολη η μέρα.
1: Έχει πέσει ένα ελαφρύ, έτσι, δροσερό κάπως αεράκι το πρωί, μετά δεν ξέρω,
0: αλήθεια,
1: θα δούμε.
0: Είναι προβληματισμένος δε. Όμως, γιατί είμαι προβληματισμένος, γιατί σαν σήμερα σου θυμίζω είναι η θλιβερότατη επέτειος, θλιβερή επέτειος του Ματιού. Μία επέτειος που δείχνει τις αδυναμίες του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του προτεραιότητες, στο να προστατεύει τους πολίτες, τις υποδομές του και ουσιαστικά να παρέχει το αυτονόητο, το δικαίωμα των πολιτών στην ζωή. Εμβληματική επέτειος για μένα είναι το Μάτι. 105 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γιατί κάποιοι τους έστειλαν σε λάθος σημείο, κάποιοι άλλοι δεν τους ενημέρωσαν καν και έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στις διακοπές τους ή στην διαδρομή προς τη δουλειά ή το σπίτι τους. Είναι τραγική αυτή η επέτειος και κατά την άποψή μου είναι μια επέτειος που πρέπει να τη θυμίζουμε τακτικά για να αποφεύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τα αποφύγουμε στο μέλλον, γιατί πολλές φορές τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η βαριά τραγωδία έχει σημαδέψει πλήρως κυρίως όσους έχουν διοικητικές και κυβερνητικές ευθύνες, άρα να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση. Αλλά και οι πολίτες, γιατί θυμίζουμε ότι πολλές φορές από τα απλά συγκεντρώνονται, όπως λέμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα λάθη και γίνεται μια καταστροφή ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ήτανε ανεπάρκεια, ήτανε αδυναμία κατανόησης, είναι ένα κράτος το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή κατά την άποψή μου, προετοιμασία επίσης και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Καταδικάστηκαν και μερικοί για ευθύνες.
0: Προφανώς, όχι όσοι θα έπρεπε.
1: Διοικητικές
0: πίσω. Όχι όσοι θα έπρεπε, όχι όταν θα έπρεπε και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, οι νεκροί του Ματιού είναι νεκροί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι νεκροί που τιμούμε, για παράδειγμα, με καντιλάκια στο Σύνταγμα. Έτσι, ούτε έχει γίνει καμιά σπουδαία εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να τους τιμήσουν όπως κάποιους άλλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτοί οι διαχωρισμοί. Υφίστανται όμως.
1: Πολλές φορές πάντως και οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα τέτοια
0: εγώ
1: μέρα.
0: Ξέρεις που θέλω να κάνω.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές όσοι έχουν και το πιο άμεσο θέμα ως συμμέτοχοι ή ως παθόντες πολλαπλώς, γιατί δεν είχαμε μόνο τους 104 νεκρούς, είχαμε και πάνω από 60 βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που έχουν ακόμα συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελε μεγαλύτερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες πέρα από το θέμα αλληλεγγύης και πώς εκδηλώνεται από το ευρύτερο κλίμα το κοινωνικό. Αλλά ας ελπίσουμε, γιατί θυμίζω ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, το είπα και σε μια πρωινή συζήτηση στο κανάλι εδώ σήμερα, ότι λέμε για το Μάτι, αλλά ξεχνάμε και την ιστορία της Ηλίας που είχε προηγηθεί, η οποία σε υπάρχει δύο σχετικά αθρηστικές δόσεις είχε περίπου 80 νεκρούς.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά όμως σε αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην Ηλία. Το κράτος έδειξε ότι ήταν εκεί. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν, ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε ένα τηλεφωνικό κέντρο άμεσα για τους πολίτες.
1: Λες για μετά πρόσβαση. Τώρα όμως. Λες για μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγινε το γεγονός της πράγματι της όταν ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε ώρες όμως είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν και έδειξε το κράτος ότι ήταν εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το Μάτι, που ήρθε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό τότε και έκανε σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, έλεγε ότι θα πετάξουν το πρωί αεροπλάνα για μια φωτιά που είχε σβήσει. Άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν στη θάλασσα, λιμενικό δεν υπήρχε να τους διασώσει, είτε κολυμπούσαν είτε ερχόντουσαν οι βάρκες των ψαράδων. Και την άλλη μέρα το ίδιο το κράτος, γιατί τα ξεχνάμε, βγήκε και είπε σε ζωντανή μετάδοση, σε συνέντευξη τύπου, το θυμάμαι σαν χθες, με τον αδιανόητο τότε εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και τους κρατικούς αξιωματούχους, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και βάλανε πυροκροτητές και φωτιά και εμπριστικούς μηχανισμούς. Παρένθεση, θυμίζω ότι καταδικάστηκε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά από το σπίτι του, κλείνει παρένθεση,
1: ο ηλικιωμένος,
0: ότι ήταν το σύστημα που ενεργοποιήθηκε, το Κοπέρνικος, και είδανε από πού ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι εμπριστές που βάλαν τη φωτιά, μια θεωρία συνωμοσίας αδιανόητη, προκειμένου να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους. Να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες όταν υπάρχουν και να προσπαθεί να τις διώξει από τις πλάτες του. Εκεί λοιπόν για μένα είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται ακόμα χωρίς ντροπή. Αυτοί που είχαν βγει δημοσίως και έκαναν αυτές τότε τις δηλώσεις.
1: Εγώ θα πρέπει να θυμίσω ότι δημοσίως και τότε είχα σχολιάσει επικριτικά και το θέμα εκείνης της συνέντευξης, που ήταν απαράδεκτη και ήταν αρκετοί υπουργοί παρόντες την επόμενη ημέρα, που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να κατασκευάσουν με χάρτες κλπ. Τα θυμίζω, τα θυμάσαι και εσύ καλά, τα είπες προηγουμένως, όπως και η εικόνα της βραδιάς. Που έδειξε την απόλυτη προχειρότητα.
0: Επειδή ξέρω εκείνη τη βραδιά.
1: Και την λογική του να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Ναι. Δηλαδή το τίποτα. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι να ήταν βαρύτατες.
0: Πολιτικές ευθύνες. Είναι.
1: Εγώ λέω τώρα τις πολιτικές και τις διοικητικές, το είπα και πριν.
0: Πολιτεύεσαι, Δημήτρη, για να κάνεις τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Για να βελτιώσεις έστω και ενός πολίτη τη ζωή του. Και σου συμβαίνει αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνη άμεσα για το τι συνέβη αυτό. Αλλά σου συνέβη. Προσπαθείς να πεις ψέματα και λες ψέματα και συνεχίζεις να πολιτεύεσαι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή είναι ντροπή. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, θα το κρίνει η ιστορία στο μέλλον. Το
1: δεν είμαστε
0: οι μόνοι
1: που έχει συμβεί, πάντως. Δυστυχώς. Εδώ είναι το θέμα τι ενσυναίσθηση κουβαλάει
0: αυτό,
1: ο κάθε πολιτικός.
0: Όπως το λες.
1: Και
0: το
1: σε όχι βαριές μονοκαταστάσεις και σε ελαφρύτερες που είναι πάλι. Μαύρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει σημασία να νιώθει ο πολίτης ότι πέρα από τις ευθύνες που είναι συγκεκριμένες και που πολλές φορές δεν αποδίδονται ούτε πολιτικά ούτε διοικητικά, καμιά φορά και.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πάμε σε άλλα θέματα, τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη αυτό το ζήτημα.
1: Είναι βαρύ το θέμα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παραμένει βαρύ, όχι γιατί ήταν πολλές μόνο οι απώλειες και λιγότερες.

0: τις καιρικές συνθήκες που έλεγε για χτες, προχθές είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει ότι είναι συνθήκες που πρέπει να προσέξουμε όλοι, και παρόλα αυτά μετά συγκίνανε και μερικές συλλήψεις μερικών που κάνανε, όπως λέμε, τις γνωστές αυθαιρεσίες. Ο καθένας ακούει τον εαυτό του και κάνει μια κίνηση απαράδεκτη. Και έχουν αποδειχθεί στις στατιστικές ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ως εστίες στο ξεκίνημά τους είναι απόλυτα ευθύνη των ανθρώπων.
1: Σχεδόν σε 99,9% είναι αυτό. Πλέον όμως, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των παροχημένων συστημάτων, είναι και ευθύνη των συστημάτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, διαβάζω μόνο από τα πολλά μηνύματα που έχουμε και δεν έχουμε προλάβει να συστηθούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα της κυρίας Χριστίνας Καραγιώργου που λέει ότι πήραμε πρωτοβουλίες, σιγά που δεν πήραμε, λέει, είναι θέμα αξιοπρέπειας από τους ματιώτες για τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θυμίζω ότι πάντα γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο. Άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν και σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης και σε επίπεδο αποζημιώσεων για όσους έχασαν την περιουσία τους και ό,τι άλλο χάθηκε εκείνη την μαύρη νύχτα. Σαν σήμερα, Δημήτρη, και θέλω να αλλάξουμε θέμα γιατί πιάσαμε με αρνητική έτσι προδιάθεση τους ακροατές.
0: Όχι, απλά το ναι, θυμίζουμε, το καταγράφουμε, να κρατάμε μια εγρήγορση για τα ζητήματα αυτά. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα, σε μια σειρά, ας το πω έτσι, παραλιακές περιοχές στην Αττική, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στο Μάτι μπήκαν πινακίδες που λένε ποια είναι η οδός, η πιο πρόσφορη και γρήγορη οδός προσέγγισης προς την παραλία, που δεν υπήρχαν πριν. Λίγες μεν, αλλά έχουν μπει. Όχι μόνο στην περιοχή στο Μάτι που έγινε η τραγωδία, μιλάω και για την νότια, την παραλία, την, όπως λέμε εδώ, προς το Σούνιο. Κάτι είναι και αυτό που δείχνει ότι αντιμετωπίζουν, και πολλές φορές η αντίδραση πολλών, ενώ και πρωτογενώς των αρμοδίων, και η πρωτοβουλία του κόσμου είναι χαμηλή. Το βλέπαμε και με την καθυστέρηση στην αποψήλωση των οικοπαίδων και την προσπάθεια.
1: Όμως έχει αλλάξει,
0: αλλά δηλαδή, κάτι περπατάει.
1: Αυτό, ας πούμε, για την αποψήλωση βάζει σε μια διαδικασία τους πολίτες να ασχοληθούν με την περιουσία τους. Έστω και αν είναι κοστοβόρο, έστω και αν είναι μπελαλίδικο.
0: Και η πίεση.
1: Τους βάζει. Και η πίεση,
0: καλό είναι.
1: Η απειλή προστίμου κλπ.
0: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θέλω να ανατρέψω τη συζήτηση. Απλά προσθέτω, υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα γενικότερο πολεοδομικών σχεδιασμών μακροχρόνιων, ιδιαίτερα στο πώς αφήνονται να έρθουν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν, δεν λέω μόνο μετά από τραγωδίες, μιλάω και από άλλες καταστάσεις, αδιέξοδα και προβλήματα του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου. Και έχουμε ένα θέμα εκεί. Χρόνια. Από κάποτε, αν δει κανείς τις παλιές φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και πώς μετεξελίχθηκε και διάφορες άλλες περιοχές που ακόμα και τώρα σε νησιά μερικές φορές επαναλαμβάνονται ακραίες καταστάσεις. Και δεν λέω τώρα ούτε για τη διαφορά ούτε τίποτα. Λέω το μαύρο χάλι του να μην προνοείς που είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Και επειδή είχαμε και το χθεσινό, να το προσθέσω, επειδή μας ανησύχησε όλους και διακόπη η κυκλοφορία και τα λοιπά με τη διαρροή του αερίου στον Πειραιά. Θυμίζω άλλη μια φορά, το είχαμε ξανασχολιάσει μαζί και νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός που δεν θα συμφωνήσει, ότι αυτή η ιστορία με τα βενζινάδικα που είναι μέσα σε πολυκατοικίες ή πολύ δίπλα σε χώρους με σχολεία και τα λοιπά, πραγματικά το ότι έχουν δοθεί οι άδειες αυτές εδώ και δεκαετίες, δεν μιλάμε για το ορεινό φαινόμενο, είναι προβληματικό.
1: Βέβαια.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιστεία διαφθορά στη χώρα παραμένουν οι πολεοδομίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι μηχανισμοί για τις άδειες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.min.edu.gov.gr. Γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα δουν και θέλουν να τα δουν πού και πώς θα μπουν στην υποϊνότητα του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι κοντά στους 90.000 υποψηφίους διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε επίσης ότι και φέτος θα λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε για τα παιδιά που μπορούν

0: δεν θα μπουν στα δημόσια και θέλουν να αναζητήσουν τις σπουδές τους σε διαφορετικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα φέτος να το κάνουν με εναλλακτικό τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία και ένα παράλληλο μηχανογραφικό, εξ όσων γνωρίζω, που αφορά και αυτά και αυτή την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σπουδαία μέρα για τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ
1: καιρό. Και καθοριστική πολλές φορές.
0: Και καθοριστική και περιμένουν να δουν πού ακριβώς και πώς περνάνε. Βέβαια,
1: παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το λέμε. Δεν είμαστε του τσιμέντου σε εισαγωγικά. Λέμε ότι και όποιος ατύχησε. Και εγώ νεαρός είχα ατύχησει, για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα.
0: Ατύχησε, Δημήτρη.
1: Δεν τελειώνει η ζωή εκεί.
0: Το ότι δεν πέρασε σε μία εξέταση κάπου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή κάποιος να ήθελε στα 18 του να γίνει, να έχει την αλφα κατεύθυνση στη ζωή του, την κατεύθυνση, ξέρω εγώ, της νομικής, και τελικά να αλλάξει άποψη στα 25 και να ανακαλύψει ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε διαπιστώσει και να σπουδάσει κάτι άλλο τότε. Νομίζω ότι πια η πρόσβαση στη γνώση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κατά την άποψή μου και πιο φτηνή, διότι για την εποχή που αναφέρεις, τη δική σου εποχή, το εναλλακτικό ήταν να φύγεις στο εξωτερικό και μόνο, όπως έφυγες εσύ για να σπουδάσεις ιατρική στην Ιταλία.
1: Ευτυχώς ήταν οικονομική λύση η γειτονική Ιταλία.
0: Ήταν
1: λοιπόν
0: οικονομικότερη λύση από τη μηδενική επιβάρυνση. Όμως οικονομικότερη από την μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά πιο ακριβή από τη μηδενική. Σήμερα είναι πολύ πιο φτηνά τα εναλλακτικά. Υπάρχει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπάρχει οι εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση που
1: εγώ θα σου πω το πιο απλό,
0: έχουν ισοτιμία.
1: Το πιο απλό, κάποτε στα παιδιά μου φρόντισα πολύ γρήγορα να πάρω μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, γιατί τώρα είναι μεγάλα και τα παιδιά. Σήμερα ο άλλος που θέλει να αποκτήσει μια γνώση ψάχνοντας το ίντερνετ και στα διάφορα εργαλεία που σου προσφέρει, έχει γρήγορη πρόσβαση και αναζήτηση πηγών με αξιοπιστία, άμα κάνει και διασταύρωση και επαλήθευση και πρωτότυπα κείμενα. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα είναι το μεγάλο βήμα, άλμα προς τα μπρος. Όχι μόνο για το μαθητή και για τον πολίτη.
0: Η πρόσβαση στη γνώση, όπως τη λες.
1: Και με την ευκολία.
0: Και με την ευκολία,
1: και με την επιβεβαίωση.
0: Αλλά στην επιστημονική γνώση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τις εναλλακτικές πληροφορίες μέσω των διαφόρων εργαλείων, πολλές φορές χρησιμοποιεί από μόνη της προσεγγίσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει μια πληροφορία στο AI και του πει, στο ChatGPT για παράδειγμα, ότι με βάση την δική μου πληροφορία συμβαίνει αυτό, το ChatGPT θα το υιοθετήσει. Και αν κάποιος επίσης βάλει, φτιάξει 10 πλαστές πηγές πληροφορίας που έχουν τις δικές του προσεγγίσεις, το ChatGPT θα το πάρει αυτό και θα το θεωρήσει ως δεδομένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε ψάχνει την γνώση να κοιτάει τις πρωτογενείς πηγές και όχι αυτά τα εργαλεία τα οποία συσσωρεύουν πηγές. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το ποιος το λέει, ποιος το γράφει, ποιος επιστήμονας το υποστηρίζει, και η δευτερεύουσα έτσι πηγή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη ευκολία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα άλλα αντίστοιχα.
1: Και δεν
0: εργαλεία.
1: Εγκαταλείπουμε το πρωτογενές της ανθρώπινης επαφής δασκάλου-μαθητή, φοιτητή κτλ. Και όχι μόνο δασκάλου, αλλά και ενός ανθρώπου που θέλει να βοηθήσει ακόμα και το γείτονά του να δει κάτι διαφορετικά ή κάπως πιο ολοκληρωμένα, ή το να σταθεί πιο υπεύθυνα ως πολίτης σε μια σειρά κοινά προβλήματα και ζητήματα. Μην τα πιάσουμε τώρα αναλυτικά.
0: Πάντως, μια που αναφερόμαστε στο OpenAI, στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία OpenAI, η εταιρεία δηλαδή που έχει φτιάξει το μοντέλο ChatGPT, που είναι το πιο δημοφιλές αυτή την περίοδο και στην χώρα μας, παραδέχτηκε και είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του, επαναλαμβάνω, από μόνο του πήρε την πρωτοβουλία,
1: πρωτοφανή
0: κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία και κυβερνοπαραβίαση. Δηλαδή κατάφερε από μόνο του να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, δεν του έδωσε κάποιος την εντολή και μπήκε και έκανε μια πολύ πολύ σημαντική κυβερνοεπίθεση, χάκαρε δηλαδή συστήματα, ισχυρά συστήματα μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δούμε.
1: Είναι θέμα που παίζει διεθνώς πάρα πολύ μπροστά και έχει σημασία, κεντρίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί και μια αγώνιμη συζήτηση, πιστεύω. Απλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, επειδή η επισήμανση που κάνουν, αλλά λίγο πιο χαμηλά, είναι ότι ήταν σε δοκιμαστικές φάση όλη αυτή η κατάσταση που ξέφυγε. Και δεύτερον, νομίζω ότι με έναν τρόπο, όχι μόνο με το σημερινό αυτό που συζητάμε με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα θέματα, αυτές οι big tech, όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, οι μεγάλες αυτές οι εταιρείες που σήμερα, όπως έδειξε και η συνάντηση τελευταία στο Παρίσι, το είχαμε σχολιάσει και μαζί τότε που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς των μεγάλων αυτών γιγάντων της τεχνολογίας και της πληροφορικής, μπορούν να καθορίσουν ενδεχομένως πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, ξαναλέω, ρυθμιστικό πεδίο, όχι μόνο αυτορυθμιστικό από τους ίδιους, αλλά και ρυθμιστικό από τις χώρες και τους διεθνείς φορείς. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις, όπως λέμε, που πολύ καθυστερημένα θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ πιο δύσκολα, και όχι μόνο ηθικής, αλλά και επιδραστικότητας στη ζωή και στους θεσμούς.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που θα έχουμε στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έξι.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κοντερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μια σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια στο Sky 100,3.
0: Απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Πέτρος Μωραήτης και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Ο Δημήτρης Γιαννήρης πάντα έχει την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική μας επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr μέσα από το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη, πολλά μηνύματα και για το μάτι. Κυρία Αργυροπούλου, κρατάω το μήνυμά σας για τον τρόπο που θεωρείτε ότι δεν έχει ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του για τα ζητήματα τα πολεοδομικά και την επικοινωνία που είχατε με τον τέος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος αποπέμφθη και παραιτήθηκε για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και έχει και αυτό την αξία του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, τον Υπουργό Πολεοδομίας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος τον έχουμε για καλό σκοπό. Και τον έχουμε για καλό σκοπό γιατί αύριο εγκαινιάζεται ο Ε65, εάν δεν κάνω, σήμερα ή αύριο.
1: Νομίζω το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός.
0: Αν είναι σήμερα το απόγευμα, ακόμα καλύτερα. Από αύριο νομίζω αρχίζει να λειτουργεί, εάν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και αύριο δίνεται στην κυκλοφορία λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Βοηθήστε μας. Ο Ε65 για όσους.
1: Είστε εμπρόθεσμοι πρώτα απ' όλα να πούμε. Γιατί μας είχατε ξαναμιλήσει και πρέπει να το θυμίσουμε να είμαστε συνεπείς ότι τέτοια περίπου περίοδο προς το τέλος Ιουλίου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ότι τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα και είναι ένας βασικός άξονας που λύνει πολλά ζητήματα για πολλές περιοχές από το κέντρο προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα, βοηθήστε μας κύριε Υπουργέ, ξεκινάει ο Ε65 και φτάνει μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς, ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη, τον Παφέ, με την Εγνατία Οδό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι συνδέει τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρακτικά συνδέει δηλαδή τα λιμάνια, να το πω, του Βόλου με την Ιγουμενίτσα. Και είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι τα 45,5 χιλιόμετρα τα οποία δίνουμε στην κυκλοφορία αύριο είναι πολύ σημαντικά, καθώς αυξάνουν την συνδεσιμότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.
0: Και περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάω για τη συνδεσιμότητα. Σκεφτείτε ότι πλέον από τα Γρεβενά, για να έρθει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα μέσα στις 4 ώρες να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή συνεχώς τίθεται το ερώτημα πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Άρα μην ξεχνάμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Είχαμε ύφεση σημαντική στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξασφαλίστηκαν πολύ σημαντικοί πόροι. Αυτούς τους πόρους τους αξιοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κρίσιμες υποδομές της χώρας, μεταξύ άλλων και τον Ε65.
0: Μας είχατε πει επίσης, γιατί παίρνω την ευκαιρία σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στούμπος πάλι στην εκπομπή μας, ότι θα είναι έτοιμοι και οι προέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τέλος του καλοκαιριού. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Σωστά, ναι, βεβαίως ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Να σας πω ότι συνεχίζονται με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Ακόμα και χθες το βράδυ είχαμε δοκιμές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Εφόσον περάσουμε αυτές τις δοκιμές επιτυχώς, τότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία. Όμως μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν πολύ καλά. Κατασκευαστικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των πέντε σταθμών. Τοποθετήσαμε και μέσα στην εβδομάδα και το σήμα του μετρό έξω από τους πέντε νέους σταθμούς. Άρα πλησιάζει μέρα και η ώρα.
0: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Βλέπω ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Καλαμαριά με το μετρό. Αυτό βλέπω, γιατί η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα είναι φωτισμένο επικοινωνιακά και πολιτικά. Άρα θα έχετε κι εσείς ως αρμόδιος υπουργός να επιδείξετε κάτι πολύ σημαντικό ως asset για την κυβέρνηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά την πόλη. Αρχικά σε συνδυασμό με τα πολύ σημαντικά μέτρα που έλαβε η τροχαία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και με τα έξυπνα φανάρια που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 16 μήνες να μειώσουμε την κίνηση, τα οχήματα πιο σωστά στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση του μετρό 5 επιπλέον σταθμούς θα έχουμε καθημερινά χιλιάδες περισσότερους χρήστες, άρα θα μειωθούν ακόμα περισσότερα τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, στις μεγαλύτερες ταχύτητες και στον λιγότερο χαμένο χρόνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε και άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, που αναμένουμε τον περίφημο ΒΟΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά όντως είμαστε πίσω από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το τμήμα από τα Χανιά στο Ηράκλειο, την υπογράψαμε 9 Μαΐου του 2025. Την προαίρεση ώστε να επεκταθεί παραχώρηση και δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο την ενεργοποίησαμε 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ήδη έχουμε εργοτάξια έξω από την πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του. Άρα προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή έχουμε η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Εκεί πέρα είναι πολύ όριμες οι εργασίες και προχωράνε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Και το δημόσιο έργο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι και αυτό είναι και με την προτροπή προφανώς και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβώς. Υλοποιούμε και έχουμε υλοποιήσει ήδη 2 παρεμβάσεις στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αντίστοιχα μέτρα με αυτά που υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τι περιλαμβάνει αυτό? Είναι από την τοποθέτηση διαχωριστικών κόνων, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, φωτισμούς, πράγματα που μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρων οδικής ασφάλειας.
1: Ωραία, αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τώρα, εκτός από τις καλές κουβέντες, μια σειρά απορίες έστω ως ερωτήματα, επειδή είμαι και από τη Δυτική Αθήνα. Λέω το εξής: η μεταφορά του ΚΤΕΛ, που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Την αναβάθμιση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά το δημοπρατήσαμε πριν από 8 μήνες. Τελείωσε η διαδικασία με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πράγματι υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα τη σύμβαση και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί.
1: Όχι
2: πέρα.
1: 3 μήνες, 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια, με συγχωρείτε, 36 ναι. μήνες. 3 χρόνια, μακάρι να ήταν 3 μήνες.
1: Μακάρι.
2: 3 χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αναβαθμίζουμε τους 3 κόμβους, τους Καραμαγκά των Ναυπηγείων και τους Σχιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σχιστού. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Υπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
1: Είπε εγώ Διαγώνιος, ναι.
2: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Υπνόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου θα είναι τόσο τόσο χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμών.
0: Μάλιστα. Θες Δημήτρη να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε όπως λέει ο Πρωθυπουργός το 27 την Άνοιξη?
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδονται και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο, χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021 που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλους δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές, έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τι πάμε να κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
0: Πολύ ειδικότερα... μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Σωστά. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση από το αεροδρόμιο από τον Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες. Θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2034, με 32 αν δεν κάνω λάθος, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση, και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
2: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο μετροπόντικας, η Αθηνά, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της. Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, έγινε το τελικό breakthrough, ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη. Και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές, και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. Και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής. Και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσει πρέπει να γίνουν ακριβώς. Θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να ολοκληρώσει την διάνοιξη.
0: Πάντως, αρκετά μεγαλύτερη καθυστέρηση για τους πολίτες.
2: Ο προγραμματισμός ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχει φτάσει στο Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μετρό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και σωστά. Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση, ούτε σε ζητήματα ασφάλειας, ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα
1: θα
0: τα
1: επανέλθουμε
0: έργα.
1: Πάντως,
0: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε, και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα. Πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας, θα έλεγα, και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν πολύ.
0: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Επιστρέψαμε και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία πιστεί στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: Pizzasplit. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του όλοι μας.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: πολλές πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξέλιξη. Ακούμε ωραία μουσικούλα, χαλαρή, έτσι δροσερή. Άλλωστε ο καιρός σήμερα βελτιώθηκε. Έχουμε μελτέμι. Μελτέμι βέβαια το λένε στο Αιγαίο, αλλά είναι έτσι ένα δροσερό αεράκι τύπου μελτέμι. Και ελπίζουμε να κρατήσει αυτός ο καιρός λίγο έτσι, γιατί αρκετά ψηθήκαμε και όχι μόνο εμείς. Ψήθηκαν όλα τα έμβια και όχι μόνο όντα επί γης. Και ειδικά επί της μεσογειακής γης. Λοιπόν, με τα προβλήματα που έχουμε με τον καύσωνα και με τα προβλήματα που έχουμε με την ποιότητα του νερού, δεν έχει μείνει λουλούδι για λουλούδι στη Ζάκυνθο. Και είναι κρίμα το νησί των λουλουδιών με τα γνωστά του αρώματα να βρεθεί σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Και το λέμε γιατί κάνουμε έκκληση παντού να βελτιωθούν καταστάσεις. Και επί τη ευκαιρία κάνουμε έκκληση και στο νοσοκομείο να βελτιωθούν καταστάσεις. Κάνουμε έκκληση και στις αρχές να κάνουν πράγματα που δεν έχουν κάνει. Σήμερα το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Ερμής ασχολείται με ένα συμπολίτη μας, ο οποίος πήγε σε δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης. Λοιπόν, ο συμπολίτης μας δίνει μάχη για τη ζωή του, γιατί βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά το περιστατικό αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να χτυπήσουν δυνατά οι καμπάνες στις αρχές του τόπου και όχι μόνο, για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Προφανώς και όσοι κάνουν αγροτικές δουλειές πρέπει και αυτοί να παίρνουν μέτρα, αλλά δεν έχει να κάνει σε τίποτα το ένα με το άλλο. Το αν οι αρχές του τόπου έχουν υποχρεώσεις για προγράμματα μειοκτονίας, αυτό δεν αφορά τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο κάθε αγρότης στα χωράφια. Είναι δύο διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τα ατομικά μέτρα δηλαδή με τα συλλογικά μέτρα και τις συλλογικές αποφάσεις. Και να μην τα μπερδεύουμε εσκεμμένα, έτσι όπως δίδαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπερδεύουμε εσκεμμένα και τις λέξεις ελληνικής γλώσσας για να προκαλούμε σύγχυση. Εμείς θα τα ξεμπερδέψουμε ως γνώστες της ελληνικής γλώσσας που είμαστε και θα βάλουμε το κάθε πράγμα στη θέση του. Λοιπόν, οι αγρότες, και ειδικά οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που πρέπει να παίρνουν τις επιδοτήσεις δηλαδή και όχι οι άλλοι, γνωρίζουν τι σημαίνει μέτρα προστασίας στα χωράφια. Εκείνο που δεν γνωρίζουν οι πολιτικοί είναι τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν για να προστατέψουν το λαό και την υγεία του. Και είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε, πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εάν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, καλύτερα να πάνε στα σπίτια τους και να μην ασχολούνται με τα κοινά. Λοιπόν, θα ρίξουμε μια ματιά εμείς στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής, αφού σας πούμε ότι είναι προγραμματισμένες κάποιες συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά θέματα σήμερα, γιατί έχουμε και πρέπει να έχουμε από τώρα μια προετοιμασία για τα σχολεία μας, γιατί ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικά έτσι είναι μια κατάσταση, θα λέγαμε, καλή με όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ερμή, το πρωτοσέλιδο του οποίου για σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Γράφει με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης στη μονάδα εντατικής θεραπείας συμπολίτης μας. Δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο 58χρονος από το Καταστάρι λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι απόψε τη νύχτα πήγε καλύτερα και αντέδρασε ο οργανισμός του στη φαρμακευτική αγωγή που πήρε, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Έχουν φύγει δείγματα για να δουν να επιβεβαιωθεί το θέμα της ασθένειάς του και τα δείγματα αυτά τα επίσημα τα αναμένουμε κι εμείς όπως καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, διότι ναι μεν έχει συμπτώματα λεπτοσπύρωσης, αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσει η εργαστηριακή εξέταση του μικροβίου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ερμής σήμερα, είναι ένα θέμα για να χτυπήσει καμπανάκες όλες τις κατευθύνσεις, καθώς όλους τους προηγούμενους μήνες η εφημερίδα Ερμής συγκεκριμένα ασχολείται με τα θέματα αυτά της δημόσιας υγείας και της προστασίας της και δεν επιτρέπεται εμείς να κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να σκέφτονται οι πολιτικές μας αρχές, οι οποίες περί άλλων τερβάζουν όπως βλέπετε. Λοιπόν, άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Εκπρόσωπος της Λεβάντε Φέρης, ο κ. Γιάννης Πιλαρινός, με δηλώσεις του στον Ερμή επισημαίνει ότι είναι μειωμένη η ακτοπλοϊκή κίνηση στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης. Η μείωση είναι της τάξης του 5 με 8% και ακόμα αναφέρει ότι για αυτούς που θέλουν να κάνουν διακοπές και μιλάμε για τον εσωτερικό τουρισμό και για τους Έλληνες, θα χρειαστεί να δαπανίσει ένα ποσοστό της τάξης των 30 με 40% παραπάνω, προκειμένου μια οικογένεια να μπορέσει να κάνει κάποιες αξιοπρεπείς διακοπές. Λοιπόν, στη συνέχεια, έχουμε ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου για έκτακτα μέτρα στελέχωσης με γιατρούς και νοσηλευτές στην παιδιατρική κλινική, η οποία έχει μείνει στο έλεος του κυρίου. Η μία γιατρός, όπως είναι γνωστό, είναι στην άκρη μέχρι να βγουν τα απορίσματα της διοικητικής εξέτασης και της έρευνας κλπ. Με αφορμή τα περιστατικά, θυμάστε με το 6 μηνών βρέφος τότε που αρρώστησε σοβαρά και που το τρέχαμε στο Ρίο. Η άλλη γιατρός παίρνει άδειες και τέλος πάντων είναι μια κατάσταση λίγο αλλαλούμε και στην παιδιατρική κλινική από ό,τι έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, αποκαλυπτικό συμβούλιο της ΕΔΕΙΑΣ με αφημί ενός νεκρού. Κλέβουν νερό στον πλάνο. και άλλες παράνομες συνδέσεις. Εντόπισε ΔΕΙΑΣ, κλοπές νερού και απογειωτρήσεις. Βέβαια, αυτά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι παλιά που μας ενημερώνει η ΔΕΙΑΣ. Γίνονται χρόνια τώρα στη Ζάκυνθο. Και καλό θα είναι να τα δουν όλες μαζί οι αρχές και να δουν πώς θα τα διαχειριστούν. Λοιπόν, να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μερικά ακόμα θέματα από την εφημερίδα και να σας πούμε ότι στην επικαιρότητα έχουμε τις τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για να τιμηθούν όλοι οι πρωταγωνιστές σε σχέση με την υπόθεση του πολεμικού αεροσκάφους, που τελικά είχε μια επιτυχή έκβαση όλη αυτή η υπόθεση, έτσι προς μεγάλη χαρά όλων μας και ευτυχία όλων μας που δεν συνέβη κάτι κακό και στο αεροδρόμιο του νησιού μας και στην πολεμική μας αεροπορία και γενικότερα. Η πρώτη τιμητική εκδήλωση έγινε και έπεται η επόμενη, στην οποία θα τιμηθεί ο πιλότος. Έχουμε πολλά θέματα από το αστυνομικό δελτίο, συλλήψεις με όπλα, με ναρκωτικά. Μικρές ποσότητες, αλλά έχουμε κάθε μέρα. Έχουμε περιστατικά από το λιμεναρχείο με μηχανικές βλάβες σκαφών. Είναι πολλά τα σκάφη τα τουριστικά που γυρίζουν τώρα, καταλαβαίνετε, και ως εκ τούτου τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχουμε μια πληροφορία για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο του αγωγού ίδρυυσης στη Ρίζα. Γίνονται από παράπλευρους δρόμους, γίνεται η κυκλοφορία των αχημάτων. Οι οδηγοί να παρακολουθούν εκεί τους ανθρώπους που δουλεύουν και να τηρούν ό,τι μέτρα υπάρχουν για να μπορούν να κυκλοφορούν ασφαλείς. Λοιπόν, αυτά γράφει η εφημερίδα Ερμής σήμερα. Έχει και μια σχολιογραφία για τα θέματα των επιδοτήσεων των αγροτών. Καλά ψηφίζουν νύχτα τροπολογίες στη Βουλή και περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια το θέμα της σωστής λειτουργίας της ΑΔΕ, αλλά δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη η ΑΔΕ να γίνει ο ΠΚΠ. Όσοι δεν το κατάλαβαν, μάλλον βρίσκονται σε λάθος θέσεις. Και προσπαθεί να μαζέψει τα σπασμένα αυτή τη στιγμή ο κ. Γιάννης Ανδριανός. Είναι παλιός στο χώρο, είναι παλιός στην κυβέρνηση, είναι παλιός στο κόμμα. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει από αγροτικά γιατί κατάγεται από νομό που έχει αγροτική παραγωγή, είναι από την Αργολίδα. Λοιπόν, και προσπαθεί να μαζέψει τα μάζευτα. Αλλά τα μάζευτα να τα μαζέψουν εκείνοι που τα φάγανε. Το σωστό είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε η μέρα, τη γράφει στην πρώτη τη σελίδα. Σε επιφυλακή, πυροσβεστική και εθελοντές. Στο κόκκινο η αντιπυρική προστασία. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες, γράφει, και άνεμοι που ανεβαίνουν. Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός στη Ζάκυνθο. Έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχουμε δηλώσεις από τον Δήμαρχο που λέει ότι θα πραγματοποιηθεί η τιμητική εκδήλωση για τον πιλότο του F-16 και έχουμε και σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολεία του νησιού. Λοιπόν, αυτά γράφει σήμερα ο τοπικός τύπος. Εμείς να σας πούμε πριν γίνει ένα μουσικό διαλυματάκι ότι έχουμε μια καταγγελία, την είχαμε σήμερα πρωί-πρωί, από το χωριό Κερί και συγκεκριμένα από τη λίμνη του Κεριού. Θα τα δείτε όλα αυτά βέβαια γραμμένα και στην εφημερίδα Ερμής. Ωστόσο, εμείς να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που σχετίζεται με την οργάνωση στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, μεσούσεις, ακριβώς μεσούσεις της τουριστικής περιόδου, δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα για 8 ώρες σε μια τουριστική περιοχή. Θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε τη νύχτα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν μπει στο φουλ η τουριστική σεζόν και, εν πάση περιπτώσει, πριν από λίγους μήνες, μέχρι όχι και το Πάσχα και μετά το Πάσχα, ήταν σκαμμένη όλη η πόλη για να γίνουν τα έργα με τις οπτικές σύνες. Τώρα γίνονται έργα από τη ΔΕΗ. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε με κάποιο τρόπο και όχι όταν οι Ζάκυνθοι είναι κατακλεισμένοι από τουρίστες να λειτουργούμε έτσι. Μας πήραν τηλέφωνο καταστηματικά από τη λίμνη του Κεριού και μας είπαν ότι τους χαλάνε τα τρόφιμα μέσα στα ψυγεία, ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν μέσα στην τουριστική περίοδο που περιμένουν να βγάλουν 2 δεκάρες για να πληρώσουν τα χρέη τους και για να ζήσουν. Ας τα δούμε λίγο αυτά με περισσότερη σοβαρότητα. Νομίζουμε ότι λίγη υπευθυνότητα και σοβαρότητα χρειάζεται για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του σωστά. Αυτά έτσι με την πρώτη καλημέρα της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τη νύχτα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας εδώ που μας απασχολούν σε αυτό το νησί. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά μετά έτσι το πρώτο αυτό ξεκίνημα που κάναμε. Ένα ξεκίνημα που δημοσιογραφικά ήταν μεν πάρα πολύ καλό, αλλά για τη Ζάκη δεν ήταν και πάρα πολύ καλό, γιατί θίγουμε προβλήματα σοβαρά που έχει ο τόπος μας και για τα οποία έτσι πρέπει να υπάρχει λίγη ενασχόληση και λίγο ένα level. Υπάρχει το θέμα με τη λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Υπάρχει το θέμα με τις μειοκτονίες στη Ζάκυνθο. Είμαστε σε πάρα πολύ δυσάρεστη θέση όταν κάθε φορά αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτή την κριτική που κάνουμε για να βελτιωθούμε όλοι μαζί. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι την κριτική την κάνουμε επειδή θέλουμε να τους ρίξουμε από την καρέκλα της εξουσίας, θέλουμε να τους απαντήσουμε ότι την εξουσία τη δίνει ο λαός. Δεν τη δίνουμε εμείς. Και άρα στο λαό λογοδοτούν. Εμείς κάνουμε απλά τη δουλειά μας αναδεικνύοντας τα προβλήματα και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Κάνουμε, ξαναλέω, τη δουλειά μας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και δεν εκβιάζουμε για να πάρουμε λεφτά από κανέναν. Και ονόητο. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλα έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις καταρχάς. Και για μερικές από αυτές έτσι, που είναι πιο κοντά, θα σας κάνουμε τώρα αμέσως μια ενημέρωση για να τις βάλετε στο πρόγραμμά σας και αν θέλετε έτσι να τις παρακολουθήσετε. Ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις? Έχουμε τη δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς που θα γίνει στο χωριό Αγίοι Πάντες και που οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Γαλάρου. Αυτή λοιπόν η γιορτή ξεκίνησε από πέρυσι, πλέον λαμβάνει χαρακτηριστικά θεσμοθέτησης. Μακάρι αυτό να γίνει και για άλλα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας ή και φαγητά που φτιάχνει ο τόπος μας με την ιδιαιτερότητα που έχει η κάθε τοπική κουζίνα και άλλα πολλά τα οποία διαθέτουμε και που καλό θα ήταν κάποια ώρα να είμαστε σε θέση να τα αναδείξουμε και να τα εντάξουμε και στο τουριστικό γίγνεσθε. Και όχι στο γίγνεσθε της τοπικής μας πραγματικότητας εδώ οι ντόπιοι. Λοιπόν, αυτή η γιορτή της Φρυγανιάς για το πολύ όμορφο αυτό και δροσερό γλυκό του καλοκαιριού που έχει φρυγανιά, που έχει σιρόπι, που έχει κρέμα, που έχει ζελέ από πάνω, που έχει αμύγδαλα ψιλοκομμένα, που έχει καρύδια ψιλοκομμένα, που έχει άλλα τέτοια ωραία και δροσερά όπως είναι η κρεμούλα του και έτσι ο αφρός πάνω-πάνω με τη σαντιγή. Όλα αυτά που σας είπαμε βέβαια έχουν πάρα πολλές θερμίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάντε μια δοκιμή για να δείτε τι όμορφο γλυκό που είναι. Το Σάββατο 8 του Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Πάντων θα είναι αυτή η γιορτούλα, η οποία μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη γιορτή ανάλογα με τη συμμετοχή που θα υπάρχει. Και η φρυγανιά θα είναι άφθονη, θα είναι δωρεάν για να τη δοκιμάσετε, να πάρετε πρώτο κομμάτι, δεύτερο κομμάτι, αν σας κάνει όρεξη να πάρετε και όλο το ταψί. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ωραία ομιλία παραδοσιακή, η οποία ετοιμάζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκεί κοντά με τη Μαλλιαρή δηλαδή, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία του χωριού στον Άγιο Δημήτρη, εκεί στο θεατράκι, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η ομιλία Ιδίος Έμπρη του Γιάννη Σταμύρη και η θεατρική αυτή παράσταση θα πλαισιωθεί από χορούς, από τους συλλόγους του Γαϊτανίου που έχει την επωνυμία Μαρτελάος, Καλυθέας, Αγίων Πάντων και Γαλάρου. Όλοι προσκεκλημένοι λοιπόν σε μια προσπάθεια ανάδειξης του λαϊκού μας πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτά για τις εκδηλώσεις για τις οποίες ενημερωθήκαμε το τελευταίο 24ωρο. Είναι και άλλες πολιτιστικές που γίνονται στο θέατρο, επειδή όμως για αυτές έχουμε κατά καιρούς έτσι αναβολές, ματαιώσεις κλπ. Θα τις ανακοινώνουμε εμείς μόνο την ημέρα που θα είναι σίγουρο ότι θα βρισκόμαστε στα τελευταία 24ωρα και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Τώρα, στα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Είναι ένα θέμα που αφορά το νοσοκομείο μας και το λέμε γιατί τώρα έχει προβλήματα η παιδιατρική κλινική. Το προηγούμενο διάστημα μιλάγαμε για την καρδιολογική, για την εντατική, μιλάγαμε για το τμήμα με τη μονάδα τεχνητού νεφρού, μιλάγαμε για την παθολογική, μιλάγαμε για την πνευμονολογική. Ζήτημα δεν είναι να μπαλώνουμε το ένα και να ξυλώνεται το άλλο. Ζήτημα είναι να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας με γιατρούς, μόνιμους γιατρούς στα νοσοκομεία και όχι, όπως λέει και στην ανακοίνωση του κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, γιατρούς που θα θυμίζουν περιφερόμενο θίασο. Και θα έρχονται μία από την Πάτρα, μία από την Πρέβεζα, μία από τα Γιάννετα και θα κάνουν κύκλο γύρω-γύρω και θα φεύγουν μετά από μία εβδομάδα. Και τα νάπαλιν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό λειτουργούν σύστημα δημόσιας υγείας. Αυτό είναι όντως περιφερόμενος θίασος και δεν συνάδει με τα ήθη που επιβάλλει ο χώρος της υγείας. Ένας χώρος ιδιαίτερα ευαίσθητος γιατί ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, και το έχουμε ζήσει όλοι, περισσότερο ή λιγότερο καθένα μας, να θέλουμε να βρούμε την υγεία μας και να μην μπορούμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 2 γιατρούς στο νοσοκομείο, 2 παιδίατρους, και δεν γίνεται να γυρίζουμε πάλι γύρω-γύρω. Μπορούμε, παρακαλώ πολύ, να παρακαλέσουμε την κυβέρνηση, και αυτό βέβαια δεν είναι δουλειά δική μας, εμάς δική μας δουλειά είναι να γράφουμε και να μιλάμε. Να παρακαλέσουμε την κυβέρνηση και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση ανάλογα. Έτσι, άλλος θα παρακαλέσει άμα είναι κυβερνητικός, άμα είναι αντιπολιτευόμενος, θα απαιτήσει. Να γίνει διαγωνισμός και να έρθουν 2 παιδίατροι να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου Ζακύνθου. Αυτά για τώρα. Το θέμα το κουβεντιάσανε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε εκτενή συζήτηση, η αντιπολίτευση έφερε προτάσεις, υπήρξαν ψηφίσματα, εγκρίθηκαν τα ψηφίσματα, όλα τα ψηφίσματα είναι πολύ καλά και όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να στελεχώσουμε το νοσοκομείο μας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, για να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Θανάσιο Κατσίμπελη, που είναι εδώ κοντά μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε θέματα της εκπαίδευσης. Και ας είναι καλοκαίρι, η προετοιμασία η έγκαιρη πρέπει να γίνεται από τώρα για να είναι όλα έτοιμα το Σεπτέμβριο. Και υπάρχουν κάποιες ευχάριστες ειδήσεις, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με αριθμό ικανοποιητικό στα σχολεία, ειδικά στην πρωτοβάθμια. Τις καλημέρες μας, κύριε Διευθυντά.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Εμείς δουλεύουμε και καλό καλοκαίρι θέλουμε να έχουμε.
2: Εμείς
1: και
2: είναι... είμαστε στην παραλία.
1: Είναι διακαής μας επιθυμία να είμαστε κι εμείς σε μια παραλία, να κολυμπήσουμε ειδικά αυτές τις μέρες του καύσωνα, αλλά τι να γίνει, μας καλούσε πρώτα το καθήκον εδώ στη δουλειά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό μπάνιο, ζεστή είναι η θάλασσα προφανώς, δεν το συζητώ. Κόσμος υπάρχει, τουρισμός υπάρχει στην Ελλάδα, μακάρι όλα να πάνε καλά για όλο τον κόσμο. Να δούμε τώρα λίγο τα δικά μας. Ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η ανακοίνωση που δώσατε στη δημοσιότητα για τα σχολεία μας που δέχονται τα παιδάκια τους πρώτη χρονιά, δεύτερη δημοτικού, τρίτη και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε θέμα στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα συρρυκνώνονται τα σχολεία.
2: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα στη Ζάκυνθο δεν είναι ότι δεν έχουμε μαθητικό δυναμικό, είναι στην κατανομή του μαθητικού δυναμικού, που εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα, γιατί αλλάζει πολλές φορές η κατανομή αυτή, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές να αυξάνεται και σε κάποιες να έχουμε μείωση, όχι ναι. του συνολικού μαθητικού δυναμικού, αλλά κατά τόπους.
1: Ναι.
2: Ξέρετε το πρόβλημα που έχουμε με το Αρετάκιο, που εκεί έχουμε χαμηλό αριθμό μαθητών, αν και αυξήθηκε φέτος σε σχέση με πέρσι, οπότε μπορέσαμε και το κρατήσαμε πάλι το σχολείο να λειτουργήσει λειτουργικά εξαθέσει όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι γενικότερα το πρόβλημά μας και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις έτσι να ενισχύσουμε κάπως αυτές τις ορεινές περιοχές.
1: Δεν έχει πληθυσμό ή φεύγει, οι γονείς θέλουν, ξέρω εγώ, δουλεύουν και παίρνουν τα παιδιά τους το πρωί.
2: Είναι πολλοί παράγοντες.
1: Γενικά στη Ζάκυνθο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού παντός τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι και κάποιοι γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα σχολεία. Είναι και γενικότερα ότι μετακινούνται και οι γονείς για τη δουλειά τους και άρα τους βολεύουν κάποια σχολεία της πόλης σε σχέση με κάποια που είναι έξω από τη Ζάκυνθο. Είναι πολλοί παράγοντες που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα κατανομής. Και ξέρετε, εμείς προσπαθούμε όλους να τους εξυπηρετούμε με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικό και για το γονέα να στέλνει το παιδί του σε ένα σχολείο που τον εξυπηρετεί και τον ίδιο και την οικογένειά του και τον οικογενειακό προγραμματισμό και, και τους εργαζόμενους και όλους αυτούς τους παράγοντες. Αν και το κύριο στοιχείο για το που θα πάει ένα παιδί στο σχολείο κανονικά είναι ο τόπος κατοικίας.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα με τον νόμο και το Προεδρικό Διάταγμα 79.
1: Υπάρχει, ας πούμε, είναι τα σχολεία που είναι στα χωριά, είναι σε χειρότερη κατάσταση από αυτά της πόλης? Υπάρχει τέτοιο θέμα?
2: Όχι, όχι, ίσα. Έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, και αναπτύσσονται σχολεία που είναι περιφερειακά, όπως και στο Κερί και στους Αμπελόκηπους, που είναι εκτός της πόλης Ζακύνθου. Απλά είναι μερικές φορές ανάλογα πώς κατανέμεται και πού μένει το μεγαλύτερο όγκος του πληθυσμού και των εργαζομένων.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, έχουμε και πολλούς εργαζόμενους στη Ζακύνθου και μετανάστες που μετακινούνται πολλές φορές λόγω της εργασίας τους και γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που έχουμε στις ανισομερούς κατανομής μερικές φορές στις σχολικές μονάδες.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε, κύριε Διευθυντά, για τα σχολεία, μπορούμε να πούμε κάτι από τώρα για να αξιοποιήσουμε δημιουργικά όσο γίνεται το χρόνο, ώστε το Σεπτέμβρη να συζητάμε για λιγότερα προβλήματα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό με το Δήμο. Όλες οι σχολικές μας μονάδες έχουν αναφέρει τα προβλήματα και έχει γίνει μια ιεράρχηση των αναγκών και από εμάς αλλά και από το Δήμο και περιμένω τώρα να μου αποστείλουν και το τελικό έτσι σχέδιο που έχουν, γιατί δεν το έχω λάβει μέχρι στιγμής, για το πώς θα γίνουν αυτές οι επισκευές και οι διάφορες έτσι εργασίες που χρειάζονται να γίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιες από αυτές έχουν ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη, κάποιες άλλες είναι προγραμματισμένες να γίνουν.
1: Ναι.
2: Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να μην δημιουργούνται μετά προβλήματα. Γιατί όταν ανοίγουν οι σχολικές μονάδες και γίνονται εργασίες ταυτόχρονα, έχουμε προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και κίνδυνοι υπάρχουν για τα παιδάκια, βεβαίως.
2: Και στους κινδύνους και για τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που υπάρχει και όλα αυτά τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένας ως το δυνατόν καλύτερος προγραμματισμός φέτος και από το Δήμο, γιατί ξέρετε, εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες, εμπλέκονται και εργολάβοι, ιδιώτες που αναλαμβάνουν μερικές φορές να κάνουν κάποιες κατασκευές κτλ. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα και καθυστερήσεων που μετά το αντιμετωπίζουμε όταν αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Μακάρι φέτος να εξελιχθούν όλα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει.
1: Και να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Έχουμε
2: Ακριβώς.
1: τίποτα νεότερο να πούμε σε σχέση με το δεύτερο? Γιατί εντάξει, εξυπηρετούμεθα εκεί προς το παρόν, αλλά πρέπει να σπρώξουμε λίγο και να πιέσουμε τις καταστάσεις για να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με το κτηριακό.
2: Τι να σας πω, και εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που γνωρίζετε
1: κάποιο
2: και
1: εσείς έγγραφο,
2: και την ενημέρωση που έχουμε από το Δήμο. Όχι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο.
1: Ότι έχουν βρει ένα οικόπεδο, μας έχουν πει, αλλά δεν θέλουν να μας πούνε ποιο είναι και πού είναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, ναι, αλλά το θέμα
2: αυτά
1: είναι να προχωρήσουμε.
2: Να τα θέσετε περισσότερο στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σε ενημερώσουν, γιατί και εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Για μας είναι προγραμματισμένο και του χρόνου το δεύτερο να λειτουργήσει εκεί που λειτουργεί.
1: Σίγουρα δεν θα γίνει ένα σχολείο από τον ένα χρόνο στον άλλο, το ξέρουμε αυτό, αλλά
2: Ακριβώς.
1: να μην το αφήσουμε. Γιατί ό,τι μένει στην Ελλάδα ισχύει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
2: Αυτό λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που πιέζετε.
1: Συνέχεια,
2: γιατί
1: συνέχεια.
2: Είναι ένα κτίριο.
1: Και το κάνουμε από ενδιαφέρον για τον τόπο. Έτσι το επισημαίνω κάθε φορά, δεν υπάρχει άλλη ιστεροβουλία καμία.
2: Και ιστορικό, και δεν πρέπει και να παραμείνει έτσι, γιατί δημιουργούνται άλλα προβλήματα όταν παραμένει ένα κτίριο χωρίς να συντηρείται. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται άλλα προβλήματα που αφορούν όλη την πόλη.
1: Ναι, σωστά. Έχουμε με το έκτο πόλης τίποτα σε σχέση με την εμβασία του, την είσοδό του, την βασία του που λένε στα χωριά μας?
2: Τι να σας πω, όχι, δεν έχω
1: δεν
2: κάποια.
1: Ξέρω
2: ότι θα γίνουν, είναι προγραμματισμένες και εκεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αλλά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο ενημέρωση.
1: Τίποτα νεότερο με το σχολείο της Δερματούσας? Μια και σας βρήκαμε σε διακοπές, είπαμε
2: όχι,
1: να σας εξαντλήσουμε σήμερα.
2: Και αυτό είναι από τα πρώτα που θέτουμε πάντα, όπως γνωρίζετε. Έχουμε μείνει σε αυτό το προγραμματισμό που έχει γίνει από το Δήμο και από την Περιφέρεια με σκοπό να ιδρυθεί ένα καινούριο σχολείο. Αλλά δεν έχω και κάποια
1: τίποτα,
2: καινούργια ενημέρωση.
1: Απλά το λέμε και εμείς κάθε φορά, γιατί τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια που το λέμε. Πρέπει κάποια ώρα να λύσουμε ένα-ένα ό,τι παρουσιάζεται στην πορεία για να προχωρήσουμε.
2: Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δίνετε να μιλήσω
1: στην εκπομπή
2: σας και το βουλευτή μας, τον κύριο Ακτύπη, διότι χάρη στη δική του παρέμβαση λύθηκε ένα πρόβλημα σοβαρό που είχαμε στα γραφεία της διεύθυνσής μας με τα κλιματιστικά που δυσκόλευε και τη λειτουργία της υπηρεσίας μας και των υπαλλήλων, και χάρη στη δική του παρέμβαση ευτυχώς λύθηκε, διότι δεν μπορούσαμε διαφορετικά να βγάλουμε άκρη με το θέμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ποιος είναι υπεύθυνος για τα δικά μας τα γραφεία των διευθύνσεων εκπαίδευσης, και μάλιστα τώρα γίνεται μια καινούργια τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή, που θα τα αναλάβει πλήρως το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί μέχρι στιγμής ανήκαν όλα αυτά στην περιφέρεια και στις περιφερειακές ενότητες, και εκεί πέρα υπήρχαν διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες μερικές φορές ήταν δύσκολο να επιληθούν. Ευτυχώς ο βουλευτής μας βοήθησε και λύσαμε αυτό το πρόβλημα που για μας ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, και τον ευχαριστώ δημόσια.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πριν να κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε χρονικά τώρα αυτό το διάστημα? Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα με προσωπικό, με τους εκπαιδευτικούς σας?
2: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε όλο τον απαραίτητο προγραμματισμό στο Υπουργείο Παιδείας, να είμαστε σε όλα έτοιμοι. Ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο και οι προσλήψεις που θα γίνουν των μονίμων. Όλες οι διαδικασίες αυτές θα εξελιχθούν μέχρι τις 20 Αυγούστου. Και πιστεύω μετά θα είμαστε έτοιμοι σε όλα, δηλαδή και στους αναπληρωτές και στους νεοδιόριστους που θα ορκιστούν και τα λοιπά, και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί πράγματι έχει εγγυηθεί η πολιτική ηγεσία ότι όλα φέτος θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι 1η Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, μακάρι να γίνουν όλα καλά. Πότε θα είστε στη Ζάκυνθο εσείς, γιατί σας ξέρω ότι σας ταλαιπωρούμε
2: εδώ
1: τώρα?
2: Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα θα είμαι.
1: Ωραία, οπότε αν χρειαστεί κάτι θα ξαναμιλήσουμε.
2: Στη διάθεσή σας, βέβαια, όποτε είναι απαραίτητο.
1: Το ξέρω, πάντα. Είσαστε πάντα πάρα πολύ πρόθυμος και πολύ συνεργάσιμος. Απλά εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, πολλές φορές να τα σκαλίζουμε τα θέματα σε μια κατεύθυνση άσκησης πίεσης και στα πολιτικά πρόσωπα για να επιταχύνουμε. Αυτό.
2: Καλά κάνετε.
1: Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε τις καλημέρες μας, γεια σας. Αυτός ήταν ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης. Έτσι πήραμε όλα τα νεότερα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Νεότερα έχουμε και από τη δευτεροβάθμια, γιατί έχουμε βάσεις αγωγής και εισακταίους από το νησί μας, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε μπράβο και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ήταν προγραμματισμένο ένα ραντεβού με τον κύριο Πόθο, τον διευθυντή. Δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί βρίσκεται εν πλώ. Ταξιδεύει. Βλέπετε, είναι ημέρες διακοπών τώρα και όλοι κάνουν λίγες διακοπούλες. Καλά να περάσουν όπου και αν πάνε και εμείς θα είμαστε εδώ σε επάλξεις πάντα για να καταγράφουμε τα γεγονότα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Καρτελής 91,8 στα FM.
1: Τα προβλήματα με το γήπεδο, με το πρώην εθνικό είναι δημοτικό στάδιο, τέθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι γνωστό ότι με δεδομένο ότι υπάρχει αναβάθμιση της ομάδας της Ζακύνθου πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις στην έδρα της που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Τώρα θα δούμε πόσοι από αυτούς τους πολιτικούς είναι μαραθωνοδρόμοι για να καταφέρουμε να έχουμε τα έργα ολοκληρωμένα με την έναρξη της επόμενης ποδοσφαιρικής χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από
2: το Δημοτικό Σταδίο. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με την ετοιμότητα των εγκαταστάσεων και την...
1: Έχουμε ένα τεχνικό θέμα, ελπίζουμε να καταφέρουμε να το λύσουμε αυτό το τεχνικό θέμα.
2: Των εγκαταστάσεων και την ομαλή διεξαγωγή των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Παράλληλα, ζητούμε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των υπολείπων δημοτικών γηπέδων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του τοπικού πρωταθλήματος, καθώς και για τις ενέργειες τις οποίες έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις επισημάσεις και το τελεσίγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου σχετικά με την καταλληλότητα, την ευπρέπεια, το σεβασμό και την ασφάλεια προς τους αθλητές που χρησιμοποιούν τα γήπεδα. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να κάνει τις ενέργειες εκείνες, όποιες και αν είναι αυτές, έτσι ώστε το δημοτικό στάδιο τις προβλεπόμενες ημερομηνίες να είναι έτοιμο για την διεξαγωγή αγώνων Β' Εθνικής. Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης των γηπέδων και κυρίως του Δημοτικού Σταδίου για την κατάθεση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε ότι πρέπει να χρειαστεί αδειοδότηση κερκίδας, χρειάζονται 2 ή 3, θεωρία για τους δημοσιογράφους, τουαλέτες, μικροφωνική εγκατάσταση και προφανώς αλλαγή ηλεκτρονικής εγκατάστασης, κερκίδα φιλοξενούμενων, αποδυτήρια φιλοξενούμενων, αποδυτήρια διαιτητών και ό,τι άλλο μπορεί να μου διαφεύγει ή να μην το γνωρίζω. Πληροφοριακά θέλω να σας πω ότι νέος ΚΑΠ που εκδόθηκε 36, το άρθρο 8, αναφέρει ότι ένα μήνα πριν από την έναρξη πρωταθλήματος η ομάδα πρέπει να έχει πάρει άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. 6-9 το αρχίζει το πρωτάθλημα, άρα προφανώς 6-8 πρέπει να έχει πάρει την άδεια. Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα θα χρειαστεί και δεύτερη αναπληρωματική έδρα που καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσει να είναι στο νησί μας, άρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιο εξωτερικό γήπεδο άλλου νομού που αυτό μπορεί να προϋποθέτει και ενοικίαση, γιατί ποιος μπορεί να δώσει έτσι ένα γήπεδο για κόστος παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει στον προϋπολογισμό του, και αν και υπάρχει δυνατότητα ελαστικότητας της ποδοσφαιρικής αρχής για αγώνες χωρίς θεατές, κατά μεγάλη πιθανότητα αυτό θα έχει άρνηση από το χορηγό και το τηλεοπτικό πάροχο του πρωταθλήματος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι και εάν δεν δηλώσουμε γήπεδο, δεν έχουμε έδρα, η αρχή του πρωταθλήματος θα μας ορίζει όπου θέλει αυτή και κάθε αγώνα που θα είναι εντός έδρας η ομάδα θα τρώει 10.000 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο ανακύψε σήμερα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προφανώς με την κερκίδα. Σήμερα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ότι έχουν πάρει δείγματα και από την κερκίδα τη λειτουργική, εν πάση περιπτώσει αυτή που έχουμε. Έχουν πάρθει δείγματα, μπορεί οι φωτογραφίες να ήταν για 2 μόνο καρότα όπως τα λένε, αλλά είναι μάλλον από 10 σημεία, διαφορετικά σημεία, και εδώ ξέρουμε ότι οι καινούργια τις 24 Εβδόμου θα έρθουν να πάρουν δείγματα από τη συγκεκριμένη κερκίδα που ήδη μάλλον να έχουν πάρθει από την προηγούμενη φορά που ήρθαν να πάρουν από την ακατάλληλη κερκίδα. Θέλουμε μια ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε, πάνω σε αυτά που σας είπα, έτσι ώστε τι μέλη γένεστε, εμείς το φέραμε σαν ενημέρωση, το φέραμε έτσι ώστε να μπορέσουμε όπου μπορούμε εμείς στο κομμάτι που μας αναλογεί να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, έτσι ώστε όλα αυτά οι προβλεπόμενες εργασίες να την κατάλληλη ημερομηνία να έχουν διευθετηθεί. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τα περισσότερα θα τα ακούσετε στις αθλητικές εκπομπές. Εμείς ένα δείγμα μικρό σας δώσαμε για τα τεκτενόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο και για το θέμα με το γήπεδό μας. Με αφορμή την ομάδα μας που παίζει αναβαθμισμένα, η Ζάκυνθος, και που πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να παίζει χωρίς γήπεδο, χωρίς έδρα, χωρίς προϋποθέσεις ασφαλών εγκαταστάσεων. Αυτά για σήμερα, γιατί είναι μια μισή ώρα. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έχουμε δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις αύριο και ελπίζουμε να είναι στα πόστα τους οι καλεσμένοι μας και να μην έχουμε προβλήματα σαν αυτά που μας προέκυψαν με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο, βερβένα.

Ζακυνθός Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει από πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους. Μας ακούτε στο νησί μας, στην νότιο-δυτική πλευρά της πατρίδας μας, στην Κεφαλονιά, στην Ηλία, στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία, στην Κυπαρισσία φυσικά εκεί, αλλά μέσω του διαδικτύου πλέον σε όλο τον πλανήτη μας. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και θα πάμε μαζί να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να βρούμε το άγιο δισκοπότηρο της ενημέρωσης, να βγούμε στο ξέφωτο με ελπίδα και αποφασιστικότητα. Σήμερα ο μήνας έχει 23 Ιουλίου 2026. Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα. Μπορεί να μην έχουμε ποδόσφαιρο, να τελείωσε και το παγκόσμιο κύπελο. Όμως σιγά σιγά έχουμε τις προετοιμασίες των ομάδων στην Super League 1, στην Super League 2 και έχουν αρχίσει και οι ομάδες φιλικά παιχνίδια.

Έχουμε και τη δική μας εδώ την προετοιμασία της ομάδας μας στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Της ομάδας μας που θα μας εκπροσωπήσει στην Super League 2. Έχουμε και άλλα θεματάκια να σχολιάσουμε. Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Φιλικά παιχνίδια, όχι για την ομάδα μας ακόμη, γιατί η ομάδα μας ουσιαστικά δεν έχει καν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα το ξεκινήσει στις 31 του μηνός στο όμορφο και γραφικό Καρπενήσι. Έχουμε να σχολιάσουμε και κάτι καταγγελίες. Μια καταγγελία είπαμε του κυρίου Ραυτόπουλου, το είπαμε και χθες. Ουσιαστικά δεν είναι καταγγελία, είναι μια παλιά καταγγελία μέσα από την οποία ο πρώην γραμματέας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων εδώ του νησιού μας περιμένει μια απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για αυτά που είχε καταγγείλει πριν αρκετό καιρό. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα φυσικά αύριο με τον καταγγέλων, τον κύριο Ραυτόπουλο. Θα μιλήσουμε εδώ στο El Clásico. Μιλήσαμε προηγουμένως τηλεφωνικά, μου είπε κάποια πράγματα ο άνθρωπος, και αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να ακούσουμε και τη δική του την άποψη για όλα αυτά που υποστηρίζει μέσα από την καταγγελία του. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε, να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί είμαστε στο ψάξιμο του προπονητή. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στον προπονητή. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα αρχίσει σιγά σιγά και η προετοιμασία της ομάδας του αθλητικού όμιλου Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Φυσικά θα κάνουμε και μια βόλτα στις αθηναϊκές ιστοσελίδες, τις ιστοσελίδες ανά την Ελλάδα, να δούμε τι λένε, τι αναφέρουν, πώς πάει ο προγραμματισμός των ομάδων στην Super League 2, τι ακριβώς γίνεται με τα ρόστερ των ομάδων, πώς διαμορφώνονται πλέον.

Λοιπόν, συντονιστείτε. Θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε ωραία. Σήμερα απόγευμα, 5η 23ου μηνός 2026, αύριο Παρασκευή. Σήμερα έχουμε λίγο αεράκι το οποίο φυσάει. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάπως έχει δροσίσει. Τριάντα 31 βαθμούς βλέπω εδώ. Στις 1 η ώρα 31 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31, από 24 έως 31 βαθμούς. Αύριο θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Βλέπω εδώ 23 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή έχουμε 22 με 28 βαθμούς. Τη Δευτέρα 22 με 28. Την Τρίτη 24 με 30. Και την Τετάρτη πάλι 25 με 31 βαθμούς. Αυτό έτσι βλέπω εδώ. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε ένα βοριαδάκι το οποίο φυσάει, διότι έχει κάνει μια κακοκαιρία στα ορεινά στην υπηρετική χώρα. Μια κακοκαιρία η οποία έρχεται φυσικά και από την Αλβανία. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και σε άλλο σταθμό, στο Μετεό. Βλέπω εδώ πέρα την Πέμπτη 26 με 32 βαθμούς. Την Παρασκευή 20 με 29. Πέφτει εδώ η θερμοκρασία. Το Σάββατο 22 με 30 και την Κυριακή 20 με 30. Ωραία. Να δροσιστούμε λίγο έτσι. Να σταματήσουν λίγο τα air condition. Να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια. Να μην μπορούμε να ανοίξουμε παράθυρα. Γιατί αν ανοίξει παράθυρο είναι χειρότερο. Οπότε λοιπόν λίγο να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς, να εξοικονομήσουμε και λίγα χρήματα, γιατί τα air condition βαρούσαν μέρα νύχτα. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ φίλους και φίλες. Την Πέμπτη είπαμε βορειοδυτική άνεμη, βορειοδυτική άνεμη 4 από 4. Την Παρασκευή το ίδιο, βόρειο-δυτική άνεμη 2 με 3 από 4. Αν κάποια μέρα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Βοριάδες θα έχουμε το Σάββατο 4 με 5 από 4 το Σάββατο. Θα έχουμε έναν άνεμο 4-5 από 4. Ωραία, μια χαρά, βοριαδάκια. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τα φιλαράκια τα καλά που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα που έχουν κάνει με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Άλλος φίλος εδώ μου στέρνει την ανακοίνωση απόκτησης του Αναστασόπουλου από το Αιγάλεο. Νικόλας Αναστασόπουλος στο Αιγάλεο, παιδιά. Είδαμε και φωτογραφιούλες. Να είναι καλά το παλικάρι. Εμείς εδώ όμως συνεχίζουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αυτά έχει η ζωή. Φεύγω αλλά, όπως θα έλεγε και ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Να σε είναι φίλος ο Αντρέας Ογκούσκος, ο οποίος μου λέει επειδή θα έχεις θεματολογία σήμερα, οπότε να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου, Αντρικό.
1: Καλό
0: μεσημέρι, φίλε μου. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ξεκινάμε πρώτα από τα ευχάριστα για να πάμε μετά στα μέτρια.
0: Δεν λες πρώτα τα μέτρια και μετά να μείνουμε τα
1: ευχάριστα. Όχι. Τα μέτρια αγγίζουν και τη θεματολογία της υπόθεσης. Είναι καλύτερα να ακούσουμε.
0: Οπότε λοιπόν να μου δώσεις ωραίες πασούλες. Πάμε.
1: Λοιπόν, τα ευχάριστα προφορικά το έχουμε πει εδώ και καιρό. Απλά να πω ότι σήμερα μάλλον θα ανακοινώσει από την ιστοσελίδα το ΠΑΟΚ τη μεταγραφή του Κορακιανίτη στην ΚΑΠΑ 15.
0: Για πάμε λοιπόν σε αυτό.
1: Είναι μια μεγάλη στιγμή και για το σύλλογο το δικό μας και για την Ακαδημία μας, αλλά θεωρώ συνολικά, Δημήτρη, για το Ζακεφινό ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι ένα παιδί που έπαιζε τώρα 2 χρόνια στις Μικτές. Είναι ένα παιδί που είναι άκρος ταλαντούχο.
0: Κορακιανίτης λοιπόν, το μικρό του το όνομα.
1: Φώτης,
0: έτσι.
1: Είναι ο αδερφός του Στέφανου του Κορακιανίτη που έπαιξε στη Ζάκη το πριν 2-3 χρόνια, θυμάμαι καλά, το αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα, σωστά. Τι θέση παίζει, Άντρεα?
1: Είναι μεσοεπιθετικός παίκτης.
0: Μεσοεπιθετικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχει στοιχεία τεχνικά. Ανέβηκε το Πάσχα πρώτη φορά σε ένα δοκιμαστικό στη Θεσσαλονίκη. Ανεβήκαμε δεύτερη φορά μαζί τέλος Μαΐου και σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι στη Θεσσαλονίκη το παιδί από χθες, έχουν ανέβει και η μητέρα του, ο ένας εκ των δύο γονέων, για να προχωρήσουν τα διαδικαστικά.
0: Λοιπόν, διαδικαστικά στην ΚΑΠΑ 17.
1: Στην ΚΑΠΑ 15.
0: ΚΑΠΑ 15, πάρα πολύ ωραία. ΚΑΠΑ 15,
1: το 2012 είναι.
0: Το 2012 γεννηθείς, ε.
1: Ναι. Ακολουθούν και άλλες 2-3 ανακοινώσεις για άλλες 2 ελληνικές ΠΑΕ για ομάδες ΚΑΠΑ 15.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα μόνο μία μπορώ να πω επίσημα.
0: Μία.
1: 100%.
0: Αυτό θέλω. Επίσημα θέλουμε εμείς. Επίσημα.
1: Η δεύτερη επίσημη είναι ο Γιάννης ο Παναγιωτόπουλος. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του κυρίου Στράτου, του δασκάλου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα τελευταία 2 χρόνια έχει έρθει στα χέρια τα δικά μου.
0: Mm-hmm.
1: Και οδεύει πλέον επίσημα και ληστικά, γιατί σήμερα το πρωί μίλησα μαζί με τον team manager της Καλαμάτας. Εσύ τον ξέρεις και όλα, τον μιλία το Μουρούσια.
0: Το Μουρούσια. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, οδεύει για την ΚΑΠΑ 15 της Καλαμάτας. Βέβαια, η Καλαμάτα θέλει να πάρει κι άλλο ζακινθινό παιδί από τη δική μας την Ακαδημία. Και υπάρχει και ένα ακόμα παιδί το οποίο θα πάει λίγο πιο νότια και από την Καλαμάτα. Αλλά θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες.
0: Οπότε, τι γίνεται εδώ?
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Έχω να το ζήσω αυτό για την Ακαδημία της Δόξας του Γαδακίων από την εποχή που είχα βγάλει το Σπύρο τον Μπέτα, τον Τάσο τον Μπέτα και τον Πασχάλη τον Τουρίκη.
0: Που πήγαν στην ΑΕΚ τα παιδιά τότε.
1: Στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό μια Ακαδημία και μάλιστα θεωρητικά, εντάξει, δεν μειώνω την Ακαδημία μου, αλλά δεν είμαστε Ακαδημία της πόλης, είμαστε Ακαδημία των χωριών.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι σημαντικό να βλέπεις από μια φουρνιά παιδιών του 2012, που έχεις 12-14 παιδιά, δεν έχεις παραπάνω, να βλέπεις ξαφνικά 3-4 παιδιά να φεύγουν για 3 ΠΑΕ ΚΑΠΑ 15.
0: Σίγουρα, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Μπράβο.
1: Δείχνει δύο πράγματα. Το ένα δείχνει ότι μάλλον κάτι σωστό κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι εφαλτήριο για να δουλέψεις λίγο ακόμα πιο δυνατά για τα επόμενα παιδιά που έχονται από πίσω.
0: Και είναι και ένα κίνητρο για τα υπόλοιπα παιδιά, όταν βλέπουν ότι κάποια παιδιά μπορούν να πάνε και να σταθούν και στις μεγαλύτερες ακαδημίες.
1: Ωραία. Φεύγουμε από τα ευχάριστα και πάμε στα μέτρια τώρα.
0: Πάμε.
1: Άκουσα προχθές το Σάκη τον Κορονιό, εννοείται ότι επικροτώ 100% την τοποθέτησή του, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, κυρίως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ που, εντάξει, εκπρόσωποι ενός φορέα που είναι λίγο, ρε παιδί μου, σταθερή στις απόψεις τους. Δεν μπορείς να πεις ότι κάνουν πολιτική, και μιλάω για τον κύριο Κωνσταντίνο από την Λαϊκή Συσπήρωση, που στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την τοποθέτηση του Κορονιού, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι με εξέπληξε ευχάριστα η τοποθέτηση του Προέδρου ή τέλος πάντων του εκπροσώπου της ομάδας της Ζακύνθου.
0: Εγώ λοιπόν, πάνω σε
1: αυτά που είπε ο Διονύσης, θέλω να έρθω και να χτίσω προς συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο που έβαλε, ας πούμε, έτσι κάποια ερωτήματα. Το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου ανήκει σε όλο τον ζακυνθινό κόσμο. Το ότι τα περισσότερα, για να μην πω όλα τα σωματεία, δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, το ότι είναι η έδρα της Ζακύνθου και δεν δημιουργούμε πρόβλημα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η περιουσία, όπως είπε ακριβώς ο Σάκης ο Κορονιός, του Δήμου.
0: Του Δήμου, η περιουσία
1: λοιπόν,
0: του Δήμου είναι.
1: Το να επενδύεις στην περιουσία σου, δεν επενδύεις σε καμία ΠΑΕ. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η καραμέλα που την τελευταία φορά που βγήκα στο ραδιόφωνο και την είπα,
0: περί ανώνυμων εταιριών.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι, επειδή εκπροσωπώ τη γυναική ομάδα του νησιού που παίζει σε εθνική κατηγορία και μάλιστα πέρυσι ήμασταν σε ανώτερη κατηγορία από την ομάδα της Ζακύνθου. Αυτό το λέω και για τους φίλους της Ζακύνθου, για να εκτιμήσουν ότι η γυναική ομάδα ποτέ δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα της Ζακύνθου, στην ομάδα του νησιού μας. Έτσι, ποτέ δεν έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε πρόβλημα, γι' αυτό δεν ερχόμαστε να κάνουμε ούτε προπόνηση στο στάδιο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι απεμπολούμε το δικαίωμά μας. Επειδή λοιπόν θα είναι στον όμιλό μας ο Ολυμπιακός, ίσως ζητήσω από το Σάκη τον Κορονιό να παίξουμε ένα παιχνίδι, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως αν αυτό δεν μας βολεύει αγωνιστικά, να έρθω να το παίξω στο στάδιο. Λοιπόν, άρα να έχουν στο μυαλό τους οι υπεύθυνοι της Επιτροπής του Σταδίου και κατ' επέκταση ο εκπρόσωπος και κατ' επέκταση όποιοι άλλοι είναι από τη Δημοτική Αρχή που τρέχουν την προσπάθεια αυτή για την, τέλος πάντων, την ανακατασκευή ως ένα βαθμό του σταδίου, ότι δεν επενδύουν σε καμία ανώνυμη εταιρεία, αλλά επενδύουν σε όλο το ζακυνθινό αθλητισμό του νησιού μας. Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Μα το είπε και ο κύριος Κορονιός ότι...
1: Ο Σάκης σου είπε ότι μίλησε τέλεια. Άλλος έβαλε το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται τώρα, επειδή έρχεται και από το χώρο του αθλητισμού, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξουμε αγάρες και κόντρες, να το πούμε ζακυνθινά. Απλά για να τελειώσει αυτή η καραμέλα, γιατί πρέπει να παραδεχθείς, Δημήτρη, ότι ήμουν ο πρώτος που βγήκα στο ραδιόφωνο και το φωτογράφησα αυτό που άρχισε να λέγεται, ότι πώς θα χρηματοδοτήσουμε με μία ΠΑΕ. Το να επενδύσει στο γήπεδο δεν χρηματοδοτεί ο Δήμος καμία ΠΑΕ. Χρηματοδοτεί την περιουσία του και τον αναθλητισμό στο γήπεδο.
0: Μα το είπε και ο κ. Κορνός, δεν είναι κόστος. Αυτό είναι επένδυση. Αν, δεν το, δεν το δούμε σαν επένδυση, έχουμε ιτηθεί. Αυτή είναι και η πραγματικότητα, γιατί τώρα, όπως το είπε και ο Σάκης ο Κορονιός, όταν ένα δημοτικό συμβούλιο κάνει ένα προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων και βάζει μόνο 150.000 ευρώ στον αθλητισμό, είναι σαν να το ξεπερνάει στο έτσι. Πάμε τώρα παρακάτω, προχωράμε. Δηλαδή δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το δουν σοβαρά οι άνθρωποι. Και να που τώρα τα προβλήματα έτσι εμφανίζονται κάτω από το χαλί.
1: Για να τελειώσω την παρέμβασή μου, γιατί έχει θεματολογία, εδώ λοιπόν έρχεται και ακουμπώνει και το δεύτερο μεγάλο πράγμα που κάνουμε εμείς σαν σύλλογος πέρα από τη γυναική ομάδα. Δημήτρη, πες μου τι ένιωσες όμορφα να βλέπεις φωτογραφίες στη σελίδα του Ελατιακού και να βλέπεις τον Χρήστο τον Τζόλι σε ηλικία 10 χρονών δείχνει τα παιδάκια του Ελατιακού.
0: 10 χρονών.
1: Αυτό και... για να αναρωτηθεί όταν έρχεται 1.000-1.200 άτομα στο Πάσχα, στο τουρνουά που κάνει Δόξα Πηγαδακίων από όλη την Ελλάδα, και πολλοί από αυτούς τα επόμενα χρόνια θα τους δούμε να είναι όπως ο Τζόλης τώρα, πέφτες επώνυμοι σε τέτοιο επίπεδο. Ακριβώς. Να αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτό που είπε ο Διονύσης, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι όχι μόνο η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, όλες οι Δημοτικές Αρχές, να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο είναι επένδυση στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Γιατί όταν έρθει τον Τζόρτζο Γλου και αποκαλεί μικροσκοπική Ολυμπιάδα το τουρνουά το Πάσχα που έγινε στο Μακεράδο και στο Ρομύρι, κάποια παιδιά τα επόμενα χρόνια θα είναι ο επόμενος Τζόλης.
0: Κοίταξε να δεις, από τα 1.200 παιδιά, από τα 1.000 παιδιά που ήταν στο γήπεδο, κάποια από αυτά θα παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι σίγουρο αυτό. Έτσι. Και κάποια παιδιά θα παίξουν και σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Και δεν στέκομαι στο Τζόλι μόνο. Όχι, ο Παναγιωτούδης που είναι στη Ζάκυνθο έχει παίξει σε Ιόνι του Νουά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Αυτό για να το πάρουμε λίγο αλλιώς, να αλλάξουμε λίγο συχνότητα οι ανθρώποι στη Δημοτική Αρχή που χειρίζονται είτε την Επιτροπή Σταδίου είτε γενικότερα πράγματα, και να αντιληφθούν ότι πρέπει πλέον, έφτασε ο κόμπος στο φταίνι, πρέπει πλέον να αναλάβουν δράση άμεσα.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Καλά, Αντρικό.
1: Αύριο θα σε παρακολουθήσουμε και θα κρεμόμαστε από τα χείλη σου, να ξέρεις.
0: Αύριο έχουμε ένα θέμα το οποίο... Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ακούμε και όλες τις απόψεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προθυμοποιήθηκε ο κύριος Ραυτόπουλος αύριο να κάνουμε μια παρέμβαση εδώ πέρα, να μιλήσουμε και να πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Γιατί και ο άνθρωπος... Διαφήμισε το να διακροματικό.
0: Περιμένει και ο άνθρωπος περιμένει μια απάντηση από τη Γενική Γραμματεία, την οποία δεν την έχει λάβει ακόμη.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν. Αύριο έχουμε Ραυτόπουλο, παιδιά. Μπάμπη Ραυτόπουλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραίες οι παρεμβάσεις. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσον αφορά τον αθλητισμό. Επένδυση, παιδιά. Τα χρήματα στον αθλητισμό είναι μόνο επένδυση. Επενδύουμε στη νεολαία. Επενδύουμε στον αθλητισμό. Επενδύουμε γενικά στο αύριο. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή και όχι μόνο η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια Αιγαίου Ιωνίσων, που η αλήθεια είναι ότι η Περιφέρεια Αιγαίου Ιωνίσων έχει αφήσει το νησί της Δακίδου σε επίπεδο υποδομών στο μηδέν. Και εγώ απορώ καμιά φορά γιατί η Ζάκηθος είναι στην Περιφέρεια Αιγαίου Ιωνίσων. Καλύτερα να είμαστε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Θα είχαμε, θα έλεγα, μεγαλύτερη στήριξη από τη στήριξη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα γιατί έτσι οι πασούλες παίρνουμε. Να μας πει η Περιφέρεια Αιγαίου Ιωνίσων αυτή τη στιγμή ποιο αθλητικό έργο έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια ή μάλλον και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μιλάμε για αυτή την περιφέρεια, στο νησί. Μη μου πείτε την αγορά του χλωοτάπητα, του συνδετικού χλωοτάπητα του ενωσιακού γηπέδου. Μη μου πείτε αυτό. Μη μου πείτε αυτό. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα έδωσε η Περιφέρεια Ιωνίου Νήσων, τα έδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από τους ΚΑΚ, από τους κεντρικούς πόρους. Ήταν κάποια χρήματα τα οποία μπαίνουν στα ταμεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και από τα 750 χιλιάρικα ο κύριος Καποδίστριας προθυμοποιήθηκε να δώσει 150.000 ευρώ για την αγορά του συνδετικού χλωτάπητα. Άρα λοιπόν η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που είναι, πού βρίσκεται, ξέρουμε πού βρίσκεται, βρίσκεται στην Κέρκυρα, εκεί έχει έδρα. Αλλά τι έχει κάνει για τον ζακηθινό αθλητισμό, ας μας απαντήσει κάποιος. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας: Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα, Καθρέπτες, Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βούνος του Κόουτς, Οδρός Κενήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Καφέ Κάπου Μουτσά Μαρτενέκου 6 και στα Τουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Γκυλοζάρκη στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Γεια σου, Άλεξ. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Άγγελο Ζάριο 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορό Λοποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων, στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι. Τρόφιμα ανώτερης ποιότητας. Ακαδημία Αψάκηθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Οικολογική, γεωργική. Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Γκίσμος στο Ανακαιρικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοποιία Ζακίδου, στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Δράνης. Κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου. Τηλέφωνο 61429. Συνεχίζουμε. Γκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος. Εμπορική ΙΚΕ. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνες. Τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-41-381. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν στον διοικητηρίου. Πάμε και στο Βένους, στο Τσιλιβί, Beach Bar, το Δωρής Ξένος, Κασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο 697-899-5442. Κρεοπολείο Πήλικα Κάλβου 73. Φύσιο Ζάδε Νίκος Κουρούμαλος. Φυσικοθεραπεία και νοσοθεραπεία πελαματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα Αγωνία. Τηλέφωνο 2650-25-585. Και τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό. Σχουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Παρασκευή, Σάββατο, ζωντανή μουσική.

Και το λέω sick αυτό, διότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Δημοτικά γήπεδα ανά το νησί μας, προβλήματα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα. Αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν, κολυβητήριο δεν υπάρχει, έτσι. Προπονούνται τα παιδιά σε ένα ιδιωτικό κολυβητήριο και κάποια παιδιά από αυτά που προπονούνται στα κολυβητήρια τα ιδιωτικά, διότι δεν υπάρχει δημόσιο κολυβητήριο, είμαστε ένα νησί το οποίο δεν έχει κολυβητήριο. Βέβαια θα πει κάποιος, γιατί τι να το κάνουμε το κολυβητήριο αφού έχουμε γύρω γύρω θάλασσα, θα πει κάποιος, έτσι. Κι όμως εν έτη 2026 στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει κλειστό κολυβητήριο. Όμως υπάρχουν αθλητές που κάνουν την υπέρβασή τους. Αθλητές οι οποίοι πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν το νησί μας και εμάς υπερήφανος. Εξαιρετική παρουσία διαβάζει εδώ πέρα τον Όζακ, πρωτέα στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Ατομικά ρεκόρ από το Γιάννη τον Βάρτζελη. Με τρεις αθλητές εκπροσωπήθηκε ο Νόζακ πρωτέα στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παπέδων Παγκορασίδων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή και ποιοτική δουλειά που γίνεται στο Ζακυνθινό Σύλλογο. Τη Ζάκυνθο εκπροσώπησαν ο Γιάννης ο Βάρτζελης, ο Διονύσης ο Μιχαλίτσης και στην κατηγορία των Παπέδων Α η Χαρά η Μόρφη. Και οι τρεις πραγματοποίησαν αξιόλογες εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ατομικά ρεκόρ, υψηλές θέσεις στην τελική κατάταξη και αποδεικνύοντας ότι συγκαταλέγονται στους κορυφαίους κολυβητές της ηλικίας τους στην Ελλάδα, αλλά χωρίς να έχουν κολυβητήριο. Να τα ακούσει λοιπόν η κεντρική εξουσία εδώ και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που κοκορεύεται ότι στην Κέρκυρα φτιάχνουν έργα, αλλά στη Ζάκυνθο τίποτα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Βαρτζέλης είναι ο γιος του φίλου μου, του Παναγιώτη του Βαρτζέλη, ο Γιάννης ο Βαρτζέλης, ο νεαρός πρωταθλητής, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 3 ατομικά ρεκόρ στα 50 μέτρα πρόστιο, 11η θέση στα 100 μέτρα πρόστιο, 10η θέση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και στα 200 μέτρα πρόστιο, 15η θέση. Ο Διονύσης ο Μιχαηλίτσης στα 50 μέτρα ύπτιο, 32η θέση, 100 μέτρα ύπτιο, 16η θέση και 50 μέτρα ελεύθερο, 19η θέση. Χαρά η Μόρφη, 50 μέτρα πρόστιο, 15η θέση και 100 μέτρα πρόστιο, 32η θέση. Λοιπόν, αυτός είναι ο αθλητισμός. Το βλέπουμε και στο στίβο της Αγίας, που τα παιδιά προπονούνται μέσα στο χειμώνα και αλλάζουν εκεί έξω χωρίς να έχουν μια στοιχειώδη αίθουσα. Δεν μιλάμε τώρα αίθουσα με βάρη και με τέτοια πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή όταν ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ πέρα παρέα με τη συνοδεία του και είδε την κερκίδα την ετοιμόρροπη, έκανε το σταυρό του και ξαφνικά μπήκε μέσα ο Πύρος Δήμας και λέει, εδώ τι είναι ρε παιδιά? Εδώ του εξηγήσαμε ότι ήταν παλιά το προπονητήριο της Αγίας Εστίβου και λέει, αυτό αν είναι δυνατόν. Ναι, αν είναι δυνατόν Πύρο Δήμα, όμως είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε μόνο 500 χιλιάρικα για να φτιαχτεί για την ανάπλαση της κλειστής κερκίδας. Τα 500 χιλιάρικα είναι τίποτα ουσιαστικά, όταν οι ίδιοι άνθρωποι μπήκαν μέσα και έκαναν το σταυρό τους. Γιατί να μην δώσουν λίγα παραπάνω χρήματα, λέω εγώ. Και για να φτιάξουμε την συγκεκριμένη κερκίδα, τώρα απαιτούνται συνολικά 880 χιλιάρικα. Τα 500 λοιπόν θα τα βάλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα 500, και τα άλλα 380 ποιος θα τα βάλει πιστεύετε? Θα τα βάλει ο Δήμος Ζακύνθου. Και ο Δήμος Ζακύνθου από πού θα τα βάλει? Από τα ταμεία του, τα ταμεία ας πούμε που δεν έχει αυτή τη στιγμή, ή θα βρει κάποιους πόρους? Θα τα βάλει δηλαδή

από το στέρημα των Ζακυθινών. Αντί τότε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Βρούτσης να πει, παιδιά, 500 χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για ψίχουλα, θα δώσω 1 εκατομμύριο για να φτιάξουν την κερκίδα. Αλλά εδώ όμως έγινε και το εξής λάθος. Αντί να πάμε συντεταγμένα και να πούμε στον κύριο Βρούτσι, όταν ήρθες εδώ στη Ζάκηθο ή πριν έρθει στη Ζάκηθο, ότι κοιτάξτε κύριε Βρούτσι, έχουμε μια κερκίδα η οποία είναι ατιμόρροπη, αλλά έχουμε και μια κερκίδα η οποία είναι σε μια μεγάλη φθορά. Άρα λοιπόν, εμείς δεν ζητάμε μόνο να μας φτιάξετε την ετοιμόρροπη κερκίδα, ζητάμε μια συνολική αναβάθμιση των δύο κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Εμείς πήγαμε λοιπόν με το χέρι απλωμένο και ζητήσαμε επαιτία. Δεν πήγαμε να διεκδικήσουμε χρήματα και για τις δύο κερκίδες. Αυτό βέβαια είναι μια κοινή αποδοχή, παραδοχή των γεγονότων και των πραγμάτων, έτσι, που έγιναν με την επίσκεψη του κύριου Βρούτσε, διότι τότε θα μπορούσαμε οι τοπικοί άρχοντες που συνόδευσαν τον κύριο Βρούτσι στο γήπεδο να του πούνε, κύριε Υπουργέ, ακούστε πως έχει κατάσταση, δεν είναι μόνο αυτή η κερκίδα που βλέπετε, πάμε και στην άλλη κερκίδα να διαπιστώσετε τι ακριβώς γίνεται και βγάλετε επιτέλους ένα κονδύλι για όλη, για όλο το κτηριακό συγκρότημα εκεί, για τις δύο κερκίδες. Αλλά εμείς πήγαμε εκεί, μπήκε ο κύριος Βρούτσης μέσα και κανένας δεν πήρε το λόγο να του εξηγήσει ακριβώς, του Υφυπουργού Αθλητισμού, το τι ακριβώς πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Και αφήσαμε το θέμα να μας δώσει κάτι ψίχουλα μόνο, τα 500 χιλιάρικα τα οποία δεν φτάνουν, δεν φτάνουν. Πρέπει τώρα λοιπόν ο Δήμος Ζακύνθου να βάλει από την τσέπη του χρήματα. Γιατί λοιπόν να μην πάμε συντεταγμένα και να διεκδικήσουμε από τον κύριο Βρούτσι, από το κράτος, από την κεντρική εξουσία, αυτά που δικαιούμασταν. Γιατί έπρεπε να πάμε και να του πούμε, εντάξει παιδιά, μια χαρά είναι αυτά, οκ, φτάνουν. Όχι, δεν φτάνουν. Πού φτάνουν τα 500 χιλιάρικα? Τα 500 χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, να πούμε, για την κλειστή κερκίδα. Και μπήκε μέσα εκεί ο Πύρος Δήμας, ο παγκόσμιος αυτός αθλητής της Άρσης Βαρών, που μας έχει κάνει υπερήφανος, και λέει, Χριστέ μου, τι είναι εδώ? Ναι, ωραία τα είπες Πύρο Δήμα, όμως εκεί τη στιγμή έπρεπε να πεις του κύριου Βρούτσι, κύριε Υπουργέ, εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, να δώσουμε έτσι χρήματα για να μπορούν τα παιδιά της Αγίας του Στίβου να αθλούνται από κάτω, να τους αγοράσουμε μηχανήματα, να τους αγοράσουμε όλα αυτά που απαιτεί ο αθλητισμός. Και εδώ οι άρχοντες οι δικοί μας στο νησί, την ώρα που μπήκε ο κύριος Βρούτσης μέσα, δεν ήξερα τι να το πούν, να του απαιτήσουν, να απαιτήσουν εκεί τη στιγμή και να τον πάνε και στη δίπλα κερκίδα και να του εξηγήσουν πως έχει τα πράγματα και να δώσει χρήματα παραπάνω. 500 χιλιάρικα, παιδιά, 500 χιλιάρικα δεν φτάνουν για τίποτα. Είμαι πουθενά λάθος? Δεν νομίζω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν όρθωσαν εκεί τη στιγμή, έτσι, πολιτικό ανάστημα οι άρχοντες εδώ του νησιού και να πούνε στον κύριο Βρούτσι, 500 χιλιάρικα είναι λίγα. Κύριε Υπουργέ, για πάμε εδώ πέρα να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και στην κερκίδα, πώς θα τα βγάλουμε εμείς πέρα.

Ένα γήπεδο, δημοτικό στάδιο, το οποίο έτσι παραπέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πότε θα πάρουμε τα 500 χιλιάρικα, δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επόμενους μήνες, δηλαδή να γίνει ανάθεση του έργου, να το αναλάβει κάποια εταιρεία. Για την κλειστή κερκίδα μιλάμε πάντα. Τώρα όμως θα σας πω και το άλλο, έτσι. Τα 500 χιλιάρικα που δίνει το κράτος, μέχρι πού θα φτάσουν? Μετά που θα βρει ο Δήμος άλλα 400 χιλιάρικα, 380 είναι ουσιαστικά, πού θα τα βρει αυτά τα 380 χιλιάρικα για να κατασκευάσει πλήρως την κερκίδα? Και όσο μένει η συγκεκριμένη κερκίδα στο έλεος της φύσης, τόσο θα διαβρώνεται και η λειτουργική κερκίδα, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, κολλητά δηλαδή. Και πάμε τώρα στη λειτουργική κερκίδα. Πάμε λοιπόν στη λειτουργική κερκίδα να δούμε τι γίνεται. Αλλά πριν πάμε στην λειτουργική κερκίδα, έχω να σας πω μια σημαντική είδηση. Μια είδηση η οποία θα κάνει αίσθηση. Η ομάδα της Ζακύνθου, ο Απζάκητος 1961, μέχρι την Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 27 του μηνός, πρέπει να έχει δηλώσει έδρα. Και όχι πρέπει να έχει δηλώσει μια τυχαία έδρα και να πει ότι ναι, εγώ δηλώνω το δημοτικό στάδιο. Όχι. Πρέπει να έχει δηλώσει αδειοδοτημένη έδρα, παιδιά. Τι σας λέω τώρα? Ο Απζάκυνθος μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που είναι καταλυτική ημερομηνία, πρέπει να έχει δηλώσει στην Λίγκα αδειοδοτημένη έδρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να δηλώσουμε την έδρα μας εδώ, γιατί δεν είναι αδειοδοτημένη. Άρα λοιπόν τώρα η διοίκηση της Ζακύνθου, παρακαλώντας, πρέπει να μπει και να μιλήσει με κάποιες άλλες ομάδες, με κάποιες άλλες ανώνυμες εταιρείες, με κάποιες άλλες ΠΑΕ, για να δηλώσει η Ζάκυνθος έδρα. Διότι δεν μπορούμε να δηλώσουμε έδρα στο νησί μας, γιατί υπάρχουν θέματα με το χτηριακό εδώ συγκρότημα του Δημοτικού Σταδίου. Οπότε λοιπόν η Ζάκυνθος πρέπει να δηλώσει έδρα. Και πού θα δηλώσει έδρα, παιδιά, η Ζάκυνθος? Ποια ΠΑΕ τώρα θα δεχτεί να μας φιλοξενήσει σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν θα τα δώσουμε στο γήπεδο? Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, μην νομίζετε ότι η Ζάκυνθος θα προλάβει κάποια παιχνίδια να τα παίξει στην έδρα της, θα τα παίξει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν εμείς σαν διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα με την καλή την έννοια πάντα, η διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος λοιπόν πρέπει να έχει βρει μέχρι τη Δευτέρα αδειοδοτημένη έδρα. Ποια θα είναι αυτή? Θα είναι το γήπεδο της Νέας Μύρνης? Θα είναι το γήπεδο της Ηλιούπολης? Θα είναι το γήπεδο της Μαρκό? Θα είναι κάποιο άλλο γήπεδο? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Όμως σας το λέω ότι μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε δηλώσει έδρα. Και όλα αυτά τώρα θα τα βρίσκουμε μπροστά μας όσο ο χρόνος αρχίζει και πιέζει αφάνταστα, βασανιστικά. Διότι τώρα είμαστε στις 23 του μηνός και δεν έχει γίνει το παραμικρό στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Αυτή είναι μια είδηση την οποία την έχω τσεκάρει, την έχω διασταυρώσει, ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Δευτέρα, η Ζάκυνθος πρέπει να έχει δηλώσει έδρα. Έδρα αδειοδοτημένη. Πάρα πολύ όμορφα, λαμπρά θα έλεγα, έτσι δεν είναι? Πώς το βλέπετε εσείς? Και πάμε τώρα στα διαδικαστικά θέματα του Δημοτικού Σταδίου, τα οποία είναι πάρα πολλά. Είναι θέματα τα οποία απαιτούν λύσεις άμεσες, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο σύνθετα και πολύπλοκα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα περιβόητα καρότα, τα οποία έχουμε πει εδώ ότι έχουν ανοίξει τρύπες σε κάποια σημεία της κερκίδας. Αυτά τα περιβόητα καρότα, σύμφωνα λοιπόν με κάποιες πληροφορίες, διότι ο Δήμος δεν έχει ακόμη γνώση της κατάστασης, αυτά τα καρότα τα είχαν πάρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποιος τα πήρε τα καρότα, μπορεί να γνωρίζω, αλλά δεν θα το πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι όμως καρότα τα οποία έχουν πάρθει. Δεν γνωρίζω όμως αν αυτά τα καρότα από αυτό το σημείο της κερκίδας έχουν σταλεί ποτέ για έλεγχο. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι κάποια εξ αυτών των καρότων να βρίσκονται ακόμη εκεί στο δημοτικό στάδιο. Σίγουρα το είχα πει και τις προάλλες ότι αυτά τα καρότα μπορεί να μην χρησιμεύουν και για τίποτα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει περισσότερα.

Λοιπόν, μυστήριο κατάντησης για μένα που λέει το τραγούδι, για τα καρότα της συγκεκριμένης κερκίδας, τα οποία το έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Ο Δήμος, ο θεσμός δηλαδή, ο Δήμος Ζακύνθου, διαστόματος του Νίκου του Γκλαβά, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα και κανείς δεν ξέρει τίποτα για την περίπτωση των συγκεκριμένων δειγμάτων που πάρθηκαν από την λειτουργική κερκίδα. Όμως, επειδή τότε που ήρθε η συγκεκριμένη εταιρεία και πήρε δείγματα από την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιές, αυτόπτης μάρτυρες αναφέρουν ότι πήρε δείγματα και από την κερκίδα την λειτουργική. Τώρα, γιατί πήρε δείγματα από την λειτουργική κερκίδα η συγκεκριμένη εταιρεία και αυτά τα δείγματα κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται ή αν έχουν πάει σε κάποιον έλεγχο, κανείς δεν το γνωρίζει. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρθει δείγματα, υπάρχουν συγκεκριμένες τρύπες στο πάνω διάζωμα, στο τελευταίο διάζωμα της κερκίδας. Τώρα θα πει κάποιος, όμως αυτά αρκούν για να μπορέσει μια κερκίδα να πάρει άδεια στατικής επάρκειας? Φυσικά όχι. Όμως γιατί να μην γνωρίζει ο Δήμος, έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου, ότι έχουν πάρθει δείγματα από την συγκεκριμένη κερκίδα? Και αν έχουν πάρθει αυτά τα δείγματα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Είναι ένα απλό ερώτημα.

το θέμα, το μείζον θέμα φυσικά είναι η στατική επάρκεια της κερκίδας της συγκεκριμένης, η οποία κερκίδα, όσο η άλλη κερκίδα μένει έτσι, μένει στο έλεος της φύσης, τόσο πιο πολύ θα διαβρώνεται. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε αρκετοί μηχανικοί που γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν το λέω εγώ δηλαδή ξαφνικά επειδή γνωρίζω το αντικείμενο, αλλά και να μην το γνωρίζετε το αντικείμενο, όταν λοιπόν έχουμε μια κερκίδα η οποία είναι δίπλα στην κερκίδα που έχει υποστεί ζημιά και είναι στο έλεος της φύσης, φυσικά θα διαβρώνεται και η άλλη κερκίδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σήμερα το έψαξα λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Η δειγματοληψία λοιπόν για τον έλεγχο στατικής επάρκειας μιας τσιμεντένιας κερκίδας ποδοσφαιρικού γηπέδου δεν γίνεται με μια μόνο δοκιμή. Ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρώπης, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση του σκυροδέματος και του οπλισμού. Λοιπόν, η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: οπτική αυτοψία, ο πολιτικός μηχανικός καταγράφει ρογμές, αποκολλήσεις σκυροδέματος, σκουριές στους οπλισμούς, καθιζήσεις ή παραμορφώσεις, σημάδια υγρασίας ή διάβρωσης. Το δεύτερο κομμάτι είναι η καταστροφική έλεγχη. Πριν ληφθούν πυρήνες, πραγματοποιείται συνήθως σκληρόμετρο, μετρά την επιφανειακή σκληρότητα του σκυροδέματος. Οι πέρυχοι ελέγχουν κενά, ρογμές, ποιότητα σκυροδέματος. Αντικνευτής οπλισμού εντοπίζει θέση σιδήρων, διάμετρο, επικάλυψη. Έτσι αποφεύγεται να κοπούν οι ράβδοι όταν ληφθούν οι πυρήνες. Τρίτον, η λήψη πυρήνων, τα καρότα που λέμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Χρησιμοποιείται διαμαντοτρύπανο. Συνήθως λαμβάνονται πυρήνες διαμέτρου 75 ή 100 χιλιοστών, μήκους περίπου 2 φορές την διάμετρο. Οι πυρήνες λοιπόν αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Εκεί μετράται η πραγματική αντοχή του σκυροδέματος. Τώρα, πώς τα καρότα απαιτούνται να πάρθουν? Δεν υπάρχει σταθερός αριθμός, εξαρτάται από το μέγεθος φυσικά της κερκίδας, την ηλικία, τα σχέδια, την ομοιομορφία του σκυροδέματος. Συνήθως μια μικρή κερκίδα μπορούν να πάρθουν 6-10 καρότα, από μια μεσαία κερκίδα 10 έως 20. Εμείς έχουμε μια μεσαία κερκίδα. Στις παλιές κατασκευές εξετάζονται και χημικές δοκιμές. Μετά λοιπόν από αυτές τις δοκιμές, ο πολιτικός μηχανικός δημιουργεί υπολογιστικό μοντέλο της κερκίδας. Εκεί εισάγονται πραγματική αντοχή σκυροδέματος, πραγματικός οπλισμός, φορτία θεατών, σεισμούς, ανέμους ή διαβάρη. Τότε προκύπτει αν η κερκίδα είναι επαρκής ή χρειάζεται ενίσχυση ή απαιτείται απαγόρευση χρήσης. Γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό το κομμάτι, παιδιά. Ξαναλέμε λοιπόν, αφού πάρθουν όλα αυτά, ο μηχανικός δημιουργεί υπολογιστικό μοντέλο της κερκίδας. Εκεί εισάγονται πραγματική αντοχή σκυροδέματος, πραγματικός οπλισμός, φορτία θεατών, σεισμούς, ανέμους ή διαβάρη, και προκύπτει αν η κερκίδα είναι επαρκής ή χρειάζεται ενίσχυση ή απαιτείται απαγόρευση χρήσης. Αν είναι επαρκής, την γλιτώσαμε. Αν χρειάζεται ενίσχυση, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, την οποία ούτε καν μπορώ να το σκεφτώ. Φυσικά δεν μπορώ να σκεφτώ με τίποτα ότι μετά από τους ελέγχους που μπορούν να γίνουν, να γίνει απαγόρευση χρήσης της κερκίδας. Τώρα, σε ποιες θέσεις λαμβάνονται τα καρότα? Δεν επιλέγονται τυχαία τα καρότα. Συνήθως παίρνονται καρότα σε δοκούς, σε υποστηλώματα, στην πλάκα των διαδρόμων, στις πλάκες των βαθμίδων, στα τυχεία, σε σημεία με φανείς φθορές. Τώρα, τι ισχύει για μια κερκίδα ποδοσφαιρικού γηπέδου? Δική μας κερκίδα. Επειδή οι κερκίδες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό θεατών, οι έλεγχοι πλέον είναι αυστηρότεροι από αυτούς
ενός συνηθισμένου κτηρίου. Εκτός από την αντοχή των υλικών, εξετάζονται η φέρουσα ικανότητα των βαθμίδων και των δοκών, η συμπεριφορά σε δυναμικά φορτία, συγχρονισμένες κερκίδες, συγχρονισμένες κινήσεις, δηλαδή άλματα κραδασμοί από μεγάλο πλήθος θεατών, σεισμική επάρκεια σύμφωνα με τους κανόνες και τους ευρωκώδικες, η κατάσταση των συνδέσεων και των στιθέων ασφαλείας, εάν η κερκίδα πρόκειται να διοδοτηθεί για αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών όπως Super League 2, η τεχνική έκθεση και η μελέτη στατικής επάρκειας αποτελούν βασικά στοιχεία του φακέλου αδειοδότησης και μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές μαζί με τυχόν προτάσεις αποκατάστασης ή ενίσχυσης εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο. Τώρα που γίνονται οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών, πιστοποιημένα. Τα εργαστήρια αυτά διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι σε υφιστάμενες κατασκευές με οπλισμό σκυρόδεμα. Τώρα, η διαδικασία γίνεται ως εξής. Ο πολιτικός μηχανικός, η εταιρεία ή το εργαστήριο επισκέπτεται το γήπεδο. Αυτό θα γίνει, παιδιά, αύριο. Αύριο λοιπόν, συγκεκριμένη εταιρεία με πολιτικούς μηχανικούς, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα είναι ο διευθυντής αύριο της συγκεκριμένης εταιρείας εδώ στο γήπεδο. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι επί τόπου. Σκληρόμετρο, υπέρηχη, εντοπισμός οπλισμού κτλ. Θα ληφθούν οι πυρήνες, καρότα από επιλεγμένα σημεία της κερκίδας. Οι πυρήνες λοιπόν, τα καρότα, θα μεταφερθούν στο εργαστήριο όπου θα υποβληθούν σε δοκιμή θλίψης και στις υπόλοιπες απαιτούμενες αναλύσεις. Η δική μου πληροφόρηση λέει το εξής, ότι από την ώρα που θα ληφθούν τα καρότα και θα φύγουν για να πάνε στο εργαστήριο για τις απαιτούμενες ενέργειες, θα περάσουν περίπου 7 εργάσιμες ημέρες, περίπου 10-11 συνολικά, μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα από τον εργαστηριακό έλεγχο. Δηλαδή 24 του μηνός, βάλτε άλλες 10 ημέρες περίπου, πάμε στις 4 περίπου του Αυγούστου, μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα ελέγχου από το εργαστήριο, έτσι. Και θα αποφαθεί το εργαστήριο. Το εργαστήριο φυσικά δεν θα δώσει το πράσινο φως. Το εργαστήριο θα μας πει αν... θα μας πει τα δείγματα, τους αριθμούς.

Τώρα, για τα πόσα καρότα συνήθως απαιτούνται για μια κερκίδα περίπου 2.000 θέσεων, 8 με 10 καρότα, λέει εδώ η δική μου πληροφόρηση. Τώρα, από πού θα πάρθουν τα καρότα? Θα πάρθουν από 3-4 υποστηλώματα, από 3-4 κυρίους δοκούς, από πλάκες, από βαθμίδες, από τυχεία και από άλλα σημεία. Δηλαδή συνολικά μπορούν να παρθούν και 10-15 καρότα από την κερκίδα την υφιστάμενη. 10 με 15 καρότα λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι, σας κούρασα τώρα με τους αριθμούς και με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Από αύριο, έτσι, αύριο έρχεται εδώ η εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την δειγματοληψία. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμούλα, πάμε στον Άγιο Ρωμυρίου, στο φίλο μας. Γεια σου, Σπυρό.
1: Γεια σου. Ρε Δημητρή, την ετοίμασες.
0: Τι?
1: Την ετοίμασες, έτοιμη την έχεις σε μισή ώρα.
0: Εγώ δεν είπα. Εγώ είπα τη διαδικασία που χρειάζεται.
1: Τι διαδικασία χρειάζεται? Άσε με, ρε Δημήτρη.
0: Διαδικασία. Χρειάζεται μια διαδικασία τώρα η κερκίδα, έτσι.
1: Το σκέπαστο λείπει.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αύριο θα έρθει εδώ η Επιτροπή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και καλά κρασιά. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Βάλε άλλες δύο εβδομάδες.
1: Όλα αυτά που είπες.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, αύριο. Ναι.
0: Όλα αυτά θα τα κάνει η εταιρεία που θα έρθει εδώ. Τώρα πόσες μέρες θα μείνει εδώ, δεν το γνωρίζω.
1: Μπορεί να μείνει κανένα μήνα.
0: Δεν νομίζω ότι θα τα κάνει όλα αυτά σε μια μέρα. Να που κάνει αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία εδώ σε μια μέρα. Δεν είναι μόνο να πάρει τα καρότα, πρέπει να κάνει και άλλους ελέγχους εδώ. Αλλά θα πω το εξής. Όλα αυτά λοιπόν, ρε παιδιά, φίλε μου Σπύρο, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα στο χειμώνα?
1: Χειμώνα? Εδώ δεν μπορούσαν να γίνουν 2 μήνες πριν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα στο χειμώνα όλα αυτά? Γιατί πρέπει να τρέχουμε τελευταία στιγμή τώρα?
1: Πρέπει να τελευταία στιγμή, ρε Δημήτρη. Μην το αναφέρεις άλλο, σου μιλάω τιμή.
0: Άκου τώρα. Θα σου πω το εξής, Σπύρο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο τα δείγματα, δηλαδή τα εργαστήρια, να αποφασίσουν ότι δεν μπορεί να πάει θεατής πάνω στην κερκίδα. Ξέρεις αυτό?
1: Δεν ήταν ωραίο τότε που είμαστε γύρω-γύρω στα κάγκελα που δεν υπήρχε?
0: Ναι,
1: κερκίδα.
0: Δηλαδή τώρα υπάρχει ένα θέμα που λέει ότι ο έλεγχος μπορεί να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει κάποιος θεατής πάνω στην κερκίδα.
1: Το καλή φτιαγμένη ήταν η πρώτη.
0: Τι?
1: Τόσο καλά φτιαγμένη ήταν η πρώτη, Δημήτρη, ότι που δεν έχει επηρεαστεί, ας πούμε.
0: Ναι, η πρώτη είναι αυτή που καθόμαστε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ήταν τόσο πολύ καλή φτιαγμένη.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα, αλλά πρόσεξε.
1: Αποκλείεται υπάρχει οι άλλοι να είναι ακατοίκητοι.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
1: Και να μην έχει δώρα καθόλου.
0: Εγώ μηχανικός δεν είμαι, αλλά που έτσι τα διαβάζω και κάνω τα ρεπορτάζ. Ωραία, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Η κερκίδα συγκεκριμένη, η κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιά, βρίσκεται έτσι από το 2018.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι 8 χρόνια που βρίσκεται έτσι η κερκίδα. Ναι. Και λένε τώρα οι μηχανικοί ότι αδύνατον να μην έχει επηρεαστεί και η δίπλα κερκίδα.
1: Μα αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, πιστεύετε ότι είναι καθαρή, ας πούμε?
0: Όχι.
1: Δεν πιστεύετε?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή και να είναι καθαρή, μπράβο της, αλλά δεν πιστεύετε τώρα που το συζητάμε.
0: Ναι. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό είναι το εξής, ότι πιο παλιά έπαιρναν άδειες τα γήπεδα, έπαιρναν παράταση αδειών. Αυτό το έδινε το κράτος. Υπέγραφε ένας μηχανικός από το κράτος και τελείωνε η υπόθεση. Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει την υπογραφή εδώ να τη βάλει ο μηχανικός του Δήμου. Λοιπόν, και ποιος θα πάρει την ευθύνη αν τα δείγματα αυτά δεν είναι κατάλληλα?
1: Εγώ ξέρω ότι οι αλλαγές δεν γίνονται με ενέσεις.
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω ότι την πετάνε κάτω.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν μια κερκιδούλα του 2026.
0: Α, ναι, καλά, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Εκεί. Ναι. Δηλαδή κάνουμε έργα, ας πούμε, τώρα του 70, το 75, το 80, το 85, το 26.
0: Να, εδώ ήρθε ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης. Το μεγάλο λάθος που έκαναν αυτοί που έφεραν τον Βρούτσι εδώ στη Ζάκη, το ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν του εξήγησαν συγκεκριμένα, να του πούνε λάδο κύριε. Ναι, αυτό λέω. Να του εξηγήσουν, να του πούνε κύριε Υπουργέ, για πάμε να δείτε και την άλλη κερκίδα, η οποία και αυτή. Το χάσαμε το τέτοιο, δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει τώρα 500 χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για ψίχουλα. Για την κερκίδα.
1: Μην στενοχωρήσουμε τον υπουργό.
0: Ναι, αυτό ήταν το θέμα.
1: Ξέρω εγώ, μην τον πιέσουμε πολύ.
0: Μα πρόσεξε, άκουσε με, επειδή ήμουν μπροστά κάποια στιγμή, Υπόθηκε, είπε ο Κοντονής ο Νίκος, κύριε Υπουργέ, να πάμε και λίγο στο γήπεδο το νοσιακό. Και παρεξηγήθηκαν κάποιοι και λέει, γιατί να τον πάμε στο νοσιακό, να τον φορτώσουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι μη μου άπτε τον είχανε τον Υπουργό, μη χαλάσει το image.
1: Δεν μου λέει, ο Δήμος στέλνει αντιπρόσωπο σε ένα θέμα για το νησί στην Αθήνα. Ή πάει ο καθένας μοναχός του.
0: Ο Δήμος πάει, όταν για την Κερκίδα πήγε ο βουλευτής και ο Δήμαρχος τότε μαζί.
1: Ναι. Ναι. Αυτός ο βουλευτής όμως βγήκε πριν 2 μήνες και έδωσε ένα εργοτάξιο ότι είναι το νησί.
0: Ναι, ότι είναι εργοτάξιο.
1: 50 έργα μάλιστα, ούτε ξέρω πόσα
0: ναι,
1: είπε.
0: Ναι. Όταν πήγε ο βουλευτής παρέα με τον Δήμαρχο τότε για την κλειστή Κερκίδα, έπρεπε λοιπόν να έχουν συντάξει μία μελέτη και να πάνε συντεταγμένα και να πούνε ότι υπάρχουν 2 κερκίδες. Δεν είναι μία η κερκίδα η οποία έχει υποστεί μία και πρέπει να τη φτιάξουμε. Ναι, φτιάξουμε και τις 2. Λάθος έγινε τότε. Λάθος. Και τώρα. Ναι, και τώρα τι γίνεται. 500 χιλιάρια θα δώσει ο Βρούτσης για την κερκίδα και τα άλλα 380. Πού θα τα βρει ο Δήμος. Ναι, πού θα τα βρει. Θα τα πάρει από τους φορολογούμενους πολίτες, έτσι.
1: Πού θα τα βρει.
0: Θα τα πάρει από μένα, από σένα. Από πού θα τα βρείτε τα χρήματα.
1: Θα πάει σε κάνα κράτος.
0: Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα πάρουμε από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αν είχαμε έτσι πάει συντεταγμένα και εμένα θα έλεγα με μια σωστή μελέτη για το δημοτικό στάδιο και όχι μια μελέτη η οποία ήταν πετσοκομμένη.
1: Δημήτρη, γίνεται στενοχώρια στον κόσμο, αυτό τον κόσμο, το λίγο που έχει η ομάδα, για να μην λέμε τον
0: ναι, ναι.
1: Δεν γίνει αθλητικό το νησί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα και εγώ ήταν αν ήταν αθλητικό.
0: Αν ήταν αθλητικό τώρα.
1: Ναι, αν ήταν
0: αθλητικό. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε, ας πούμε, 1500 κυνηγούς.
1: Ναι, όπως είπε και ο φίλος ο Νικόλας,
0: ναι.
1: Οι φιλάθλοι πρέπει να ασχολούνται με αυτά γιατί δεν τα γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Δεν είπε, απόξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός επήκε, αλλά δεν γνωρίζει και αυτός, γιατί μπήκε και αυτός νέος.
0: Δεν πήγε, δεν γνωρίζω τότε.
1: Ναι, δεν γνωρίζει, θα μάθει όμως, όποιος του πει. Ο πρώην, ναι, έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο κάθε νέος, ας πούμε, που πάει, δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει τι έγινε.
1: Γιατί αν πάω τώρα εγώ στο Δήμο, με παίρνει ο Δήμος, τρίφυλλο, ρε παιδί, μου με κάνει υπάλληλο.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξέρω ότι το γήπεδο είναι για να παίζεις με καρότα. Δεν θα το μάθω δηλαδή.
0: Ναι, πρόσεξε. Εσύ θα πεις ότι εγώ δεν ξέρω, παιδιά, τι έγινε με τους προηγούμενους. Εγώ τώρα ήρθα.
1: Έτσι, για να βγάλουμε, ας πούμε, τη ρετσινιά μας. Από πάνω μας.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος όμως η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε τώρα. Δεν είναι έμεστος, προσφέρθηκε να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει,
0: ναι.
1: Και να τα βάλει όλα κάτω, ναι. Και να τα ζητήσει να τα δει.
0: Να τα δει, ναι.
1: Δεν μπορεί εγώ που φεύγω, που είμαι στενοχωρημένος που φεύγω, να του πάω να του παρουσιάσω τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά και ο ίδιος δεν ευθύνεται η αλήθεια. Ναι, τώρα πήγε να βοηθήσει, okay, είχε ένα μεγάλο βάρος, έχει ένα μεγάλο βάρος να υπομειστεί στις πλάτες του. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι η Δημοτική Αρχή, δηλαδή δεν αναφέρομαι μόνο στο Νίκο τον Κλάβα, η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα γνωρίζει. Έπρεπε να τα γνωρίζει.
1: Η Δημοτική Αρχή να του τα έχει πει.
0: Ναι, να τα γνωρίζει. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, τι πρέπει να φτιάξουμε, η περιουσία μας είναι. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε μια τιμωρόπη κερκίδα.
1: Δεν ξέρω που έκαμανε, ας πούμε, τι αποτέλεσμα βγήκε, να το πάρουμε χοντρά τώρα.
0: Προχθές.
1: Ναι, τι αποτέλεσμα βγήκε.
0: Ότι έχουμε αποτυπώσει όλα αυτά που χρειάζονται και περιμένουμε τώρα τη χρηματοδότηση του έργου. Δηλαδή, πόσα λεφτά ο προϋπολογισμός, πόσα λεφτά θα στοιχήσει όλο αυτό. Και από εκεί πέρα θα αρχίσουμε.
1: Για να γίνουν οι προϋπολογισμοί.
0: Όχι, τώρα δηλαδή θα βγει ο προϋπολογισμός, πόσα θα στοιχήσει όλο αυτό και μετά θα δούμε με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα. Αν θα γίνει απευθείας ανάθεση σε κάποιον εργολάβο, αν, έτσι.
1: Δεν ενδιαφέρεται κανείς να το ψωνίσει αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, ενδιαφέρονται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγει ο προϋπολογισμός, να περάσει από την Επιτροπή του Δήμου, την Οικονομική, να εγκριθεί και μετά θα δούμε πώς θα γίνει όλη η ιστορία.
1: Ναι,
0: το μεγάλο πρόβλημα όμως, πρόσεξε, το μεγάλο πρόβλημα είναι είναι δύο, τα μεγάλα προβλήματα είναι δύο. Πρώτο, αριστατική επάρκεια της Χερκίδας, που εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, και το άλλο είναι οι χώροι οι άλλοι που πρέπει να πάρουν αδειοδότηση.
1: Εντάξει, οι χώροι οι άλλοι είπε ότι θα τους φέρουν έτοιμους.
0: Ναι, έτοιμος, ναι. Αλλά πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ναι. Τι έγινε?
1: Με αέρα πολύ μου πήρε πόρτα.
0: Α, αέρα, φυσάει. Εντάξει, έχουμε σήμερα βοριαδάκι λίγο, Σπύρο.
1: Αυτή είναι η βοριαδάκι που κάνει ζέστη.
0: Ο αέρας είναι καυτός που έρχεται, έτσι.
1: Από λοιπόν, τη Λάρισα.
0: Από τη Λάρισα έρχεται, ναι, από πάνω εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι η κουβέντα που γίνεται καθημερινώς, και μπράβο σε πάση περιπτώσει, δεν ξέρω.
0: Πού θα βγάλει, έτσι. Σου είπα ότι τη Δευτέρα η Ζάκυνθος πρέπει να έχει δηλώσει έδρα.
1: Τι να δηλώσει, ρε Δημητρή?
0: Θα δηλώσει αλλού, θα δηλώσει άλλο γήπεδο. Θα δηλώσει μια, θα παρακαλέσει κάποια άλλη ομάδα.
1: Πρέπει να έχουν συνεννοηθεί.
0: Να τις δώσει, δεν έχουν συνεννοηθεί ακόμα. Ψάχνουν να βρουν έδρα. Δεν έχει βρει. Δεν έχει. Κλείσει την πόρτα. Το παράθυρο χτυπάει. Λοιπόν, πρέπει να έχει βρει έδρα. Τι έπαθε το? Εντάξει, αλλά τώρα μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε βρει έδρα. Τώρα που θα βρούμε, ένα όσο ξέρει.
1: Δεν θα παίξει καθόλου, όλα έξω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Έλα, φιλιά.

Λοιπόν, αύριο θα είναι η εταιρεία συγκεκριμένη. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Να έρθει να πάρει δείγματα από την κερκίδα, την υφιστάμενη κερκίδα, τη λειτουργική κερκίδα. Ξαναλέω πάλι, σας είπα προηγουμένως πως όλη τη διαδικασία, έτσι, που απαιτείται, το έψαξα και εγώ, παιδιά, λίγο το ψάχνω. Πολιτικός μηχανικός δεν είμαι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι μπορώ να πάρω και κάποιο δίπλωμα. Τώρα θα πει κάποιος, η συγκεκριμένη εταιρεία, η παλιά εταιρεία που πήρε τα δείγματα, έχει κάποια σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία που θα έρθει αύριο? Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν είναι η ίδια εταιρεία ή αν είναι κάποια άλλη εταιρεία. Τώρα, τα δείγματα τα συγκεκριμένα που θα πάρει η εταιρεία, μπορεί εδώ η εταιρεία να μείνει στο νησί και αύριο και μεθαύριο, να κάνει όλους τους ελέγχους που απαιτούνται, να πάρει δείγματα, τα καρότα από διάφορα σημεία της υφιστάμενης κερκίδας. Είπαμε, το εργαστήριο θα αποφαθεί μετά από 7 εργάσιμες ημέρες, συνολικά 10-12 ημέρες περίπου, για να έχουμε τις τιμές εκείνες. Και από εκεί και πέρα ο μηχανικός θα είναι αυτός που θα φτιάξει τη μελέτη στατικής επάρκειας, μια μελέτη στατικής επάρκειας η οποία ουσιαστικά θα βγει μετά από έτσι, μετά από μια διαδικασία. Ξαναλέμε τώρα για τη στατική μελέτη ότι θα εισαχθούν, βέβαια, θα εισαχθούν στην στατική μελέτη η πραγματική ατοχή του σκυροδέρματος, ο πραγματικός οπλισμός, φορτία θεατών, σεισμούς, ανέμους ή διαβάρη, έτσι, και φυσικά τα δείγματα από τα εργαστήρια του σκυροδέρματος. Τώρα πώς θα στοιχήσει αυτό δεν το γνωρίζω, πόσο θα στοιχήσει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι ο Δήμος γνωρίζει περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Τώρα, τα πραγματικά μεγέθη, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, τα πραγματικά μεγέθη τα οποία πρέπει να νομιμοποιηθούν, δηλαδή τα τετραγωνικά, δεν είναι 110, είναι 175. Αυτό λέει η δική μου, έτσι, πληροφόρηση. Τώρα, αν βάλουμε όλα αυτά που απαιτούνται να γίνουν στην κερκίδα, στο γήπεδο, όχι μόνο η κερκίδα, αν βάλουμε πόσα χρήματα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος Ζακύνθου για να είναι όλα όπως πρέπει, πιστεύω ότι, παιδιά, θα ξεπεράσει τα 400 χιλιάρικα για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Τώρα, βέβαια, να σας πω και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει και με τους πυλώνες φωτισμού. Οι πυλώνες φωτισμού του γηπέδου δεν επαρκούν για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας βραδινός. Πρέπει να αλλάχτούν όλες οι λάμπες, οι λαπτήρες. Πρέπει να γίνει άλλη μελέτη εκεί πέρα για τους πυλώνες. Και δεν ξέρω, βέβαια, αν συμφέρει αυτή τη στιγμή να αλλάχτούν οι λάμπες για να γίνει ποδοσφαιρικός αγώνας βραδινός. Αυτό, βέβαια, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν πρόκειται να το αγγίξουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αν αγγίξουμε κάθε τι που συμβαίνει στο γήπεδο, πιστεύω δεν θα παίξουμε ούτε στον αιώνα τον άπαντα στο δημοτικό στάδιο. Θα πρέπει να γκρεμιστεί εξ ολοκλήρου και το γήπεδο να φτιαχτεί από την αρχή. Αλλά ας μην είμαστε αισιόδοξοι, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι κάτι, τέλος πάντων, θα διαφανεί στον σχετικό ορίζοντα πάρα πολύ νωρίς. Δύσκολο, βέβαια, το εγχείρημα. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι
Γιατί υπάρχει μια περίπτωση οι τιμές από τα εργαστήρια να δείξουν ότι δεν μπορούν να μπουν στην κερκίδα πάνω θεατές. Τότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Ξαναλέμε, η Ζάκηθος πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να έχει βρει γήπεδο.

Λοιπόν, νομίζω ότι συνεχώς μιλάμε για το δημοτικό στάδιο, γιατί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος αυτή τη στιγμή. Φυσικά η ομάδα της Ζακύνθου βρίσκεται σε μια τροχιά Super League 2 αυτή τη στιγμή. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις της στο δημοτικό στάδιο, όμως στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας βρίσκεται το γήπεδο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πρέπει να περάσει από πολλά στάδια αυτή η ιστορία. Εμένα με προβληματίζει φυσικά η στατική επάρκεια της Κερκίδας, αλλά με προβληματίζει και η πυρασφάλεια. Ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν το έχουμε αγγίξει ακόμη. Θα πει κάποιος, ρε Δημήτρη, μας μαυρίζει την ψυχή και την καρδιά. Παιδιά, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να σας μαυρίσω εγώ την ψυχή και την καρδιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμούλα. Έχουμε το φίλο μας τον Τάκη τον Καποδίστρια στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό απόγευμα, γιγαντά μου.
1: Καλό απόγευμα από την παραλία Γαλαμακίου.
0: Πώς πάει εκεί το πράγμα?
1: Τα πράγματα, παιδιά, δεν πάνε όπως ήξεραμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχει κόσμο, Τάκη, έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο, δεν λέω έχει κόσμο, αλλά.
0: Δεν είναι όπως πέρυσι.
1: Όχι, ούτε από ό,τι άλλες χρονιές. Δεν έχουν την ενέργεια του, ξέρεις.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, το ξέρω.
1: Όλοι είναι βασταγμένοι. Όλοι,
0: το ξέρω.
1: Αλλά έχει κόσμο, έχει κόσμο. Έχει. Δεν μπορώ να πω, δεν έχει. Αλλά το θέμα τώρα δεν είναι αυτό. Το θέμα τώρα είναι το άλλο.
0: Για πες.
1: Ότι έχω 250 ευρώ στην τσέπη μου. Τα βάζω, τα ξαναβγάζω. Τα βάζω και τα ξαναβγάζω. Βλέπω κάθε βράδυ. Γιατί τι γίνεται. Πάω εκεί, περνάω από τις μπουγάτσες του, ναι. του. Λέω να μπω τώρα μέσα να μπω. Πάω, κάνω το γύρο. Ναι. Λέω, ξέρεις τι γίνεται. Να πάω να πάρω και το διαρκεία.
0: Να το πάρεις το διαρκεία όμως.
1: Τι τμήμα, έτσι όπως μου τα λες, ο Δημήτρη, κάθε μεσημέρι που κρεχάθουμε και σ' ακούω κάτι. Ξέρεις που σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογία μου ή το ψυχολογικό μου έχει πέσει.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο μου έχει πέσει. Μου γαμώ την πουτανά του, έχει πέσει και σπάνω και στη δουλειά μου. Δηλαδή την ψυχολογία όλα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα και πάω μου.
0: Σε έχω ρίξει ψυχολογικά, ε.
1: Ναι, πραγματικά τώρα μου ζήσανε καφέ και αφέ. Δεν θα σου με ρουμπάρε τώρα καφέ, λες τώρα μου.
0: Τι καφέ, εδώ γκρεμίζεται το γήπεδο.
1: Και δεν τη μίλησα, δεν το σημασία, βάρκα για λούτα.
0: Τάκη, συγγνώμη, έχεις δίκιο αδερφέ, έχεις δίκιο, αλλά τα γεγονότα όμως, τα γεγονότα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά, η αλήθεια είναι, εντάξει, όταν παίρνεις και θέλεις να μπεις κάπως στην εξουσία, δεν ξέρω, το Σασινόπουλο, εγώ δεν ξέρω, είναι από τα καλύτερα παιδιά, από μένα ναι, και δεν έχω ζήσει στο Σασινόπουλο. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Αλλά και τα παιδιά και ο Δρόσο και οτιδήποτε να τα λέω, δεν πιστεύω να μην θέλουν. Αλλά βρέγαμε το κέρατο μου τόσο καιρό. Πρέπει να πούνε την αλήθεια. Παιδιά, δεν γίνεται. Ή γίνεται ή δεν γίνεται. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα, αυτό το άγχος που τραβάμε.
0: Το άγχος.
1: Έχω εγώ το άγχος. Για φαντάσου αυτοί οι άνθρωποι που ρίξανε τόσα λεφτά, τόσα πράγματα, τόσα κίνα, πώς θα αισθάνονται. Γιατί να.
0: Πώς θα αισθάνονται αυτοί που έχουν βάλει τόσες χιλιάδες λεφτά και βλέπουν. Και βλέπουν ότι ίσως να μην παίξουμε και στο γήπεδό μας, έτσι.
1: Δεν ξέρεις κάτι. Αλήθεια τώρα το λέω. Πραγματικά στον Νοφρυγγέμι. Γιατί εγώ τώρα είμαι ένας απλός φιλαθλός που θα θέλω να δώσω τα χρήματά μου και ξέρεις κάτι. Ή έτσι αλλιώς θα τα δώσω. Ή τώρα για
0: εσύ, εσύ θα τα δώσεις έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά γιατί είναι λίγα τα δικά μου. Αλλά τι είναι τα λεφτά που δώσαν οι άνθρωποι για την ψυχολογία τους. Γιατί δεν τους κατεβάζουν την ψυχολογία, ρε γάμο. Γιατί τους κατεβάζουν την ψυχολογία που θέλουν να κάνουν κάτι ωραίο στο νησί μας, να το φτιάσουν στο Θεό, να ανεβούμε και εμείς ψυχολογικά από αυτά που τραβάμε.
0: Δεν μπορούμε να ανεβούμε. Ξέρεις που είναι το θέμα, Τάκη. Τάκη, ξέρεις που είναι το θέμα. Ότι δεν μπορούμε να χαρούμε αυτή την άνοδο της ομάδας.
1: Όχι, ρε φίλε. Την άλλη φορά που είμαστε ληστεία, που ήμουν με το Στέλιο παρέα, που έκανα παρέα, άλλη ληστεία και άλλη ταλαιπωρία. Εδώ το πήραμε με το σπαθί μας. Με το σπαθί μας μπήκαμε, βρε παιδιά. Δεν κλέψαμε καμιά με τίποτα. Για ποιο λόγο μας βασανίζουν έτσι?
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να χαρούμε αυτή την ομάδα?
1: Για ποιο λόγο δεν ψηφάμε και εμείς, δεν σε ψηφίσαμε, βε φίλε, δεν κάναμε εκείνο, δεν κάναμε. Γιατί μας ρίχνεις έτσι? Για ποιο λόγο, επειδή δεν αγαπάτε εσείς το ποδόσφαιρο ή δεν αγαπάτε εσείς? Πρέπει να υποφέρω κι εγώ επειδή δεν αγαπάς κάτι εσύ?
0: Αλήθειες λες.
1: Γιατί να υποφέρω, ρε φίλε, επειδή δεν αγαπάς? Εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο, αγαπάω αυτό, αυτή είναι η ζωή μου, αυτό είναι το δρόμο. Γιατί να μου χαλάς την ψυχολογία μου, τη δική μου την ψυχολογία?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, και παρακαλώ, αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στην εξουσία, ας το καταλάβουν κάτι. Ρε φίλε, εσύ εντάξει, τους αρέσεις να είσαι μέσα και στα πολιτικά από τα πολιτικά. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι στα πολιτικά. Και αν ήμουν στα πολιτικά, δεν θα ήσουν εσύ τώρα εκεί.
0: Εμένα μου αρέσει να πάω να βλέπω μπαλίζα την Κυριακή, μπορώ?
1: Εντάξει, αυτό είναι το θέμα.
0: Μπορούμε να πάμε να βλέπουμε μπάλα μέσα στην Κυριακή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ να ακούω τον πύργο να παίζει στην έδρα του και από εδώ και από εκεί και εγώ να τρέχω στην Αθήνα για να δω λίγο τον αγώνα. Εγώ τώρα θα δουλεύω μέχρι τον Νοέμβριο εδώ πέρα. Γιατί να μην παρακολουθήσω, γιατί και να μην παρακολουθήσω εγώ δύο αγώνες. Να πάω στην Αθήνα, να φύγω να πλήσω τη δουλειά μου. Γιατί έλεγα τώρα 4 ώρα, θα φύγω από τη δουλειά μου, θα πεταχθώ εκεί, θα δώσω και το. Θα πάρω και το διαρκεία, θα δώσω και ένα εικοσάρικο. Να το πάρω γάμο το και το
0: κοσάρικο. Να σου πω, έχεις καθόλου μέσα σου αισιοδοξία ή είσαι απεσιόδοξος αυτά που ακούς?
1: Ξέρεις κάτι, είμαι πολύ απεσιόδοξος. Αλήθεια σου λέω. Είμαι πολύ κάτω. Και είμαι κάτω γιατί δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Εγώ ξέρεις κάτι, αν ήμουν εγώ προς αυτούς, θα γύριζα γύρω μέσα.
0: Ναι.
1: Κάτι να δείξουν. Φοβάμαι. Ναι, και δεν θέλω
0: όλος ο κόσμος έτσι είναι.
1: Φοβάμαι. Και πραγματικά αυτό θα το πληρώσουν στην ευτυχώς και που έχουν και εκλογές. Θα το πληρώσουν. Θα το πληρώσουν αυτό. Και στο βουλευτή, όταν το ανάλογο και ο βουλευτής και ο Σαχτύπης, θα το πληρώσει αυτό, κύριε Σαχτύπη. Θα το πληρώσετε. Όλοι θα το πληρώσουν αυτό. Αυτό, αν δεν παίξουμε εκεί την ημέρα που πρέπει, θα το πληρώσουν. Έχετε, θα το πληρώσουν. Και θα κάνουν και αγώνα για αυτό θα το πληρώσουν. Στο λόγο και αντρική μου τιμή θα το πληρώσουν. Αν δεν το παίξω εγώ μπάλα εκεί μέσα να δω την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα το πληρώσουν. Θα κάνουν τα πάντα που δεν έκανα ποτέ. Θα το πληρώσουν. Όλοι αυτοί θα το πληρώσουν. Μέχρι και ο φίλος θα κάνουν αγώνα. Θα δουν πράγματα ανθρώπους που ήταν η νέα δημοκρατία, θανατική, θα τους βγουν από αλλού. Θα δουν με τον τρόπο το δικό μου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, όχι.
0: Μάστα, θα το δούμε. Θα δούμε. Αλλά και ξέρεις κάτι, μαύρα τα βλέπω κι εγώ. Μαύρα τα βλέπω.
1: Μιλάω γιατί φοβάμαι. Γιατί,
0: μαύρα τα βλέπω κι εγώ, Τάκη, μαύρα
1: γιατί,
0: τα βλέπω.
1: Βρε φίλε, γιατί να μην δω την ομάδα μου, βρε φίλε, εδώ στον τόπο μου. Γιατί.
0: Δηλαδή, κάναμε τόσο αγώνα να ανέβουμε και δεν έχουμε γήπεδο να παίξουμε.
1: Για δεν θα έχουμε γήπεδο. Είναι κρίμα βρε, να περνάω και να ακούω τον πύργο, να ακούω και ένα, να ακούω και ένα, και να ακούω τη Ζάκη, που βρίσκεται σήμερα στην Λιούπολη.
0: Τη Δευτέρα πρέπει να δηλώσουμε έδρα, το ξέρεις, ε?
1: Τι έδρα, εγώ πραγματικά
0: δεν. Πού να πάμε, πού θέλεις να πάμε να παίξουμε, πού θέλεις να πάμε.
1: Στην Κέρκυρα, μπορεί να πάμε, στην Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα, ναι. Να στην Κέρκυρα να πάμε και να ζητάμε και συμβούλια. Ναι, εκεί εγώ θέλω. Ναι. Στην Κέρκυρα, να σου πω το λόγο, ναι. Στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και να βλέπω αυτό είναι μια αλήθεια σε περιφερειάρχες. Συγγνώμη που είπα την
0: ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Να βλέπω,
1: ζητάω συγγνώμη, το πάνω πίσω.
0: Ναι.
1: Ζητάω συγγνώμη okay. Ταπεινά. Ζητάω συγγνώμη. Να βλέπουν απάνω, που μας πήραν τη ζάκη τους.
0: Δεν είπε, ο κύριος Τρεπακλής είχε πει ότι εδώ θα είμαι, θα στηρίξουμε τη βοήθεια, με βοήθεια την ομάδα Ζάκη. Δεν το είχε πει.
1: Αλλά το είπε. Εγώ θέλω να βλέπω στις εκλογές. Είναι κοντά οι εκλογές. Αλήθεια μιλάω, είναι κοντά οι εκλογές και θα το δίνει και αυτό έφτω. Είναι, γιατί και... Εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω τον πύργο να παίζει στον πύργο ή ο καθένας σου για μάλιστα και ζάκερος να τρέχει.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποια έδρα θα πάμε να παίξουμε αλλού. Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Θα έφαγε να είσαι και στον πύργο, κατευθείαν. Στον πύργο θα λέγα.
0: Στον πύργο,
1: Ναι, θα λέγα στον πύργο. Έτσι για τα μάτια του κόσμου. Θα την κασπάσουμε.
0: Πού φτάσαμε να συζητάμε τώρα σε ποιο γήπεδο θα παίξουμε μπάλα.
1: Να σου πω κάτι, στον πύργο θα θέλα. Για να μα βλέπουν και να πούμε, δεν ξέρω τι να πω.
0: Τι να πούμε τώρα. Ντρεπόμαστε, τι να πούμε τώρα.
1: Να πούμε στην Αθήνα, θα μπορούν να την ζακινθενεί από την Αθήνα. Τουλάχιστον να έρθουν να πηγαίνουν και 10 άνθρωποι. Εκεί στην Αθήνα, τι άλλο.
0: Ναι, κάπου εκεί να παίξουμε.
1: Για να πούνε,
0: στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, κάπου εκεί θα παίξουμε.
1: Εκεί που είναι ζωγράφο, εκεί οπουδήποτε, εκεί που είναι ζακινθινή πολύ. Εκεί είναι πάρα πολύ ζακινθινή, είπα και μας προστηρίξουν. Ζωγράφο, έχουμε ζωγράφο και εκεί εδώ.
0: Όχι, η Καλλιθέα ή η Νέα Σμύρνη.
1: Στην Καλλιθέα πιο κοντά στην Ευρωστήρια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Στην Καλλιθέα υπάρχουν πολύ ζακινθινοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Στην Καλλιθέα υπάρχουν πολύ ζακινθινοί.
0: Εντάξει, Ρετάκι. Λοιπόν, πήγε να πάρει το διαρκέα σου να βοηθήσουμε την ομάδα τουλάχιστον.
1: Μα ξέρεις μα τώρα να το έχω δει το πράγμα και ναι, πραγματικά.
0: Ναι, κοιτάς τα λεφτά και λες τώρα,
1: Τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, να μην την εδώ.
0: Εσύ θα το πάρεις το διαρκές, δεν μπορεί να με το πάρεις.
1: Θα το πάρω, τι να το πάρω, θα τα δώσω, αλλά με μισή καρδιά, για να μην την δω την ομάδα μου.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και πολλοί κόσμος.
0: Το ξέρω.
1: Σορτίζομαι, λοιπόν. Πολλοί κόσμος θα έπαιρνα, αλλά λέμε σε τι γήπεδο, όλοι έτσι μου λένε, σε τι γήπεδο.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Τάκη.
1: Αν είπα κάτι παραπάνω, ζητάω ταπεινά συγγνώμη και εντάξει. Το βγάζω το παίρνω πίσω.
0: Εντάξει, σίγουρα, εντάξει, δεν ήθελα να το πεις. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Τάκη. Να είσαι καλά.
1: Και αργιά η Μάγιο Διονύσιο και η Παναγία
0: ναι.
1: Να μην πει να πάνε να γίνει κάτι. Ο Άγιο Διονύσιο, θαύμα. Να γίνει το θαύμα.
0: Θαύμα.
1: Να γίνει θαύμα. Και όχι να πάω, θα τον ανοίξω τον Άγιο. Αν γίνει τέτοιο θαύμα.
0: Φιλιά.
1: Αν μπει και πάω 6 ή οτιδήποτε Σεπτέμβριο, θα το πάω και να ανοίξω. Έχει το λόγο να την γίνει. Θα με δείτε συνοδεία, πάω να ανοίξω τον Άγιο. Γιατί θα είναι θαύμα. Δεν θα είναι από αυτού, θα είναι από θαύμα.
0: Από θαύμα. Μόνο από θαύμα μπορούμε να σου δούμε.
1: Μόνο από θαύμα.
0: Για χαρά, Τάκη μου. Για χαρά. Μόνο από θαύμα, έτσι. Μόνο από θαύμα μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο. Γιατί δεν θα είναι από αυτούς, λέει, θα είναι από τον Άγιο. Άρε Τάκη. Τρεις η ώρα και 20 λεπτά.

Λοιπόν, είπαμε για το γήπεδο. Τα δύο ώρες τα λέμε. Εντάξει, τώρα κάποιος φίλος εδώ που μου λέει για τις λάμπες. Οι λάμπες είναι το τελευταίο, παιδιά. Εντάξει. Τι να, εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε διδότηση για τις λάμπες. Θα κοιτάξουμε τους λαμπτήρες. Ναι, χρειαζόμαστε περίπου να αλλάξουμε όλες τις λάμπες, όλους τους λαμπτήρες. Δεν χρειάζεται πολλά, ξέρετε με 70.000. Εγώ ξαναλέω ότι αν το γήπεδο, αν το γήπεδο φτιαχτεί έτσι όπως το θέτει ο νομοθέτης, η νομοθεσία, δεν του φτάνουν το Δήμο 400.000. Αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από την κερκίδα και από τους χώρους εκείνους της αδειοδότησης, τον ISO Box και τέτοια πράγματα. Α, μόνο με θαύμα θα σωθούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταγραφικά να δούμε τι γίνεται στον Αψάκηθος.

σε αντιπαράθεση η διοίκηση με το Δήμο Ζακή Δήμο οτιδήποτε, δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Έχουμε εμείς το ίδιο να έχουμε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Ας τη διοίκηση, η διοίκηση κάνει το δικό της αγώνα. Ήταν καλή η τοποθέτηση που έκανε προχθές ο Νιόνιος ο Κορονιός.

Λοιπόν, μεταγραφές δεν έχουν γίνει. Η ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ ακόμη, για την απόκτηση ενός αριστερού χαφ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση στην ομάδα κάνει προπονήσεις ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από την K19 του Παναθηναϊκού και είναι μέσο επιθετικός. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα.

Έχει αποχωρήσει φυσικά ο Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε από το ΕΓάλεο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έτσι, έχουμε τους τερματοφύλακες τον Αντεμπάγιο Αντελέγε, τον Κωνσταντίνο τον Τσόγκα, τον Ηλία τον Γκογκάκη. Αμυντικούς φυσικά έχουμε τον Γκούρνιτσεν Σίνκ, τον Μικέλ Ροντρίγκες, τον Αποστόλη τον Στίκα. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τον Πασκάλι τον Κάσο, τον Κωνσταντίνο τον Γιφτομήτρο. Αριστερά έχουμε τον Σταύρο τον Πεταβράκη, συγγνώμη, όλο λάθος το λέω το όνομα. Τον Σταύρο τον Πεταβράκη και τον Οδυσσέα Λιμπεράκη από την αριστερή πλευρά. Μέσους έχουμε τον Ιβάν Σίλβα, τον Σπύρο τον Νάτσο. Κεντρικούς μέσους έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη. Επιτελικούς μέσους έχουμε τον Χουάν Νέιρα, τον Δημήτρη τον Ανανιάδη. Επιθετικούς έχουμε τον Ζωάο Μάριο, τον Μιχάλη Μπαστακό και τον Παύλο τον Χάτζη Δημητρίου. Έχει αποκτηθεί και ο Τσίσκας, ένας παίχτης από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, αυτό λένε οι πληροφορίες. Θα αποκτηθεί ένας παίχτης από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι μέσο επιθετικός. Θα προβεί η ομάδα σε άλλες 2-3 προσθετικές κινήσεις. Το ρόστερ είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Η διοίκηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Μέχρι στιγμής το ρόστερ παρέα με το μετοχικό κεφάλαιο και με όλα αυτά και με την εγγυητική έχει φτάσει περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλη η ιστορία του Αμπζάκηθος έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή τα χρήματα που θα δουν στους ποδοσφαιριστές, η εγγυητική, το μετοχολόγιο, 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν φτάνουν. Θα χρειαστούν περίπου 150.000 με 200.000 για επιπλέον. Για να καταλάβετε τα κόστη αυτή τη στιγμή πώς παίζουν. Και χωρίς να γνωρίζουμε αν η ομάδα μας θα αγωνιστεί στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, με όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε πει.

την ίδια ώρα που οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Να πούμε ότι οι ομάδες εκείνες που ουσιαστικά πηγαίνουν για πρωτάθλημα έχουν αρχίσει ήδη και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Ο Πανιόνιος, η Νίκη Βόλου, ο Πανστεραϊκός είναι τρεις ομάδες εκείνες που έχουν ξεκάθαρο στόχο το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ξεκινήσει την επάδρωση των ρόστερ τους και σε λίγες ημέρες ξεκινούν και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Φίλος εδώ δεν συμφωνεί και με αυτό που είπε ο προηγουμένος ο Τάις ο Καποδίστρας, ότι το εισιτήριο διαρκείας το παίρνουμε όχι για να δούμε την ομάδα μας, αλλά για να βοηθήσουμε το σύλλογο στην παρούσα φάση στην οποία βρίσκεται. Έχει δίκιο σε αυτό, το είπα και εγώ προηγουμένως. Εντάξει, από τη μία μεριά όμως σου λέω άλλος να δώσω και 250 ευρώ χωρίς να βλέπω την ομάδα μου. Είναι κάπως. Είναι δικαιολογίες, λέει. Αυτό ένας φίλος μου, αυτό που είπε προηγουμένως. Να πούμε ότι πιστοποιητικά πήρε και ο Αστέρας και ο Πανστεραϊκός από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να πούμε ότι ο Γιάννης ο Τάτσης είναι νέος προπονητής του Απόλλων Καλαμαριάς, επιρώτατος.

Τώρα όσον αφορά τα τηλεοπτικά, θα τα δούμε στην πορεία. Όλα τα παιχνίδια της Super League 2 θα είναι τηλεοπτικά. Θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί η ομάδα μας είναι Super League 2. Μας ενδιαφέρει να δούμε ποιος θα είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, πού θα βλέπουμε τα παιχνίδια όλων των ομάδων, γιατί δεν θα βλέπουμε μόνο τη δικιά μας την ομάδα, θα βλέπουμε τα παιχνίδια και των άλλων ομάδων που μας ενδιαφέρουν. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τη Ζακυνθάρα θα τη βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο, όπου και αν αγωνίζεται.

Λοιπόν, ένας εδώ ο φίλος με ρωτάει για τις μετοχές. Πότε θα βγουν οι μετοχές. Το μετοχολόγιο το έχουμε πει ότι θα το φτιάξει σε λίγο η διοίκηση. Αυτή τη στιγμή περιμένει η διοίκηση να πάρει το αφημί από την ΑΔΕΑ, από την πορεία που λέμε, να πάρει το αφημί. Έχει περάσει από το ΓΕΜΗ. Οπότε λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε. Περιμένουμε να γίνει και το δεύτερο βήμα και όλα να πάρουν το δρόμο τους, έτσι ώστε μέσα μέχρι τις 10-15 Αυγούστου να έχουμε στείλει το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να μπορέσουμε να πάρουμε το πιστοποιητικό συμμετοχής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μπροστά μας και ένα κύπελο Ελλάδος. Έχουμε την πρώτη φάση σε 11 του μηνός. Εκεί θα παίξει μόνο ένα ζευγάρι, να δούμε ποιο ζευγάρι αυτό θα είναι που θα κληρωθεί. Αλλά στις 17 του Αυγούστου θα έχουμε τη δεύτερη φάση, όπου όλες οι ομάδες της Super League 2 θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε νοκάουτ αγώνες.

Λοιπόν, στα φιλικά τώρα, να πούμε ότι ένα φιλικό θα γίνει σήμερα και είναι, θα έλεγα, το πιο σημαντικό φιλικό το οποίο γίνεται στις 8.30 ώρα στην Πτολεμαϊδα, ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Νίκη Βολού. 6.30 ώρα είναι αυτό το φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος Αναστασόπουλος ανακοινώθηκε από την ομάδα του Εγαλέου. Χαμογελαστός, είδαμε εκεί πέρα με φωτογραφίες για τέτοια πράγματα. Ωραία. Να πούμε ότι ο Χουάν Νέιρα θα βρίσκεται στη Ζάκηθο την ερχόμενη Τρίτη. Θα σωματωθεί με τους υπόλοιπους πλέον συμπαίκτες του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, λέω, συγγνώμη, στην Κρήτη. Είχα κολλήσει από την Κέρκυρα αυτό που είπε προηγουμένως ο Τάκης ο Καποδίστριας.

Λοιπόν, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι χτυπούν απεγνωσμένα. Ένας εδώ φίλος από την Αθήνα μου λέει τι ώρα να ερχόταν η Ζάκη στην Καλλιθέα. Άρε Σπύρο, δεν θα ήταν ωραίο βέβαια να έρθει η Ζάκη στην Καλλιθέα, να θα παίξουμε με την Καλλιθέα, αλλά καλό θα είναι η Ζάκη στην έδρα της, στα εντός έδρας παιχνίδια, να παίξει στο δημοτικό στάδιο Ζακηθίων Ολυμπιονικών, φίλε μου Σπύρο. Γιατί εκτός από το οικονομικό, από την οικονομική αιμορραγία που θα έχει ο σύλλογος, θα έχει και βαθμολογική αιμορραγία. Γιατί είναι αλλιώς να παίζεις στην έδρα σου, Super League 2, και αλλιώς να παίζεις εντός έδρας και να παίζεις στην Καλλιθέα. Με αντίπαλο, ας πούμε, τον Πανιόνιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι αλλιώς να παίζεις με τον Πανιόνιο στην έδρα σου εδώ στο δημοτικό στάδιο ή με την Νίκη Βόλου, και αλλιώς να παίζεις στην έδρα σου στην Καλλιθέα ή σε κάποια άλλη έδρα. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για σήμερα, παιδιά. Ας περιμένω λοιπόν την εταιρεία αύριο να κάνει τους ελέγχους στο γήπεδο, και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Περιμένουμε λοιπόν και το οικονομικό κομμάτι, να δούμε πώς θα πάει ο προϋπολογισμός του Δήμου για τις εργασίες που θα πρέπει να κάνει, και αν θα γίνει απευθείας ανάθεση, και αν είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, και ο μήνας έχει 24, σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο Ιούλιος, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Ας ελπίσουμε σε ένα θαύμα, σε ένα θαύμα. Κρατάμε αυτή τη λέξη θαύμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής του 91,8 και στην εκπομπή El Clásico. Ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο του φίλου μου του Κώστα του Πλέσσα, στο Φύσιο Ζάντε του Νίκου του Κουρούμαλο, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία, στο Ακροπολείο Πύλικα στην οδό Κάλβου 73, στο φίλο μου το Σάκη το Βούλτσο, Καλίνικο Wine, παραγωγή κρασιού στο Γκαλιπάδο, στην Χάσαπο Ταβέρνα, Δάσκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50, στο Βένους Beach Bar, στο Τσιλιβί του Τέο Ξενού, στο φίλο μου το Γιάννη το Βερίκιο, Ζάχαρο Βαστείο Βερίκιο, στο φιλαράκι το Διονύση τον Κλαβά και το Μάριο τον Πάγκαλη με την εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας στο δρόμο εκεί στο Λαγανά στην Αγριλιά, στρωματοποιία ζακέτου 100 γερακαρίο στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Στράνη, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας Καπαρέλης στα Τουρέικα, στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη τον Πολέτσο διανομή πετρελαίου θέρμανσης, την εταιρεία Gizmo στο Αγγερικό web εφαρμογές, στο φίλο μας στο Γιώργο τον Καπνίση. Πάμε και στον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, οικολογική γεωργική, στον γεωπόνο μας στο Σαρακινάδο, στην Ακαδημία Αψάκηθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, δημοτικό στάδιο, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και παγωτά κρυκρή φυσικά, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ο Τάσης Παπαδρέου, πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου, ο φίλος μας ο Γιώργος Ομουζάκης με το Βαλερόζο στο 200 Μπόντα Αλεξάνδρου 83, κάντο λαμπίκο Στάθης Καρμαλίκης, ο κόουτς της καρδιάς μας πάντα δίπλα, Μπαρμπέργο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Γεια σου Μίμη. Πάμε και στον φίλο μας τον Άλεξ, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Γεια σου γιγαντά μου. Το καφέ κάπου μου στα Μαρτενέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, δώρος κίνησης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Φυσικά ο γιγαντάς μας ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Ντελάρτε, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια κρίσταλα καθρέπτες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι από το 1975 δίπλα σας, και τέλος Μάγκο στο γιγαντά μας
Στάγκη Γκλαβά, Μάγκο Μπιτς Μπαρ στο Τσιλιβί. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαφία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νεοβουτσά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δήλωσε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή Εργάνη App. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί, και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούλιος, σωτηριονέτος 2026. Είμαστε τα μέσα, τα έχουμε ξεπεράσει δηλαδή, τα μέσα του
1: καλοκαιριού. Πάει το καλοκαίρι, πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, κάτσε ρε Γιάννη, ακόμα δεν φύγαμε άδεια. Κάτσε, πάει και το καλοκαίρι, πάει και η ζωή. Τι είναι αυτή,
1: πάει εβδομάδα.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Πάει εβδομάδα, πάει ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι.
0: Και καθυστέρησε. Πάει και ο καύσωνας, τελείωσε. Τελείωσε ο καύσωνας.
1: Καλύτερα είναι σήμερα, ναι.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, κάπου καθόμασταν εδώ σε μια καφετέρια και λέω κι εγώ. Άκου και καταλάβεις τώρα στην κατάσταση είμαστε. Είμαι δηλαδή. Καθόμαστε. Λέω καλύτερα είναι. Φυσάει κιόλας μια χαρά. Καθίσαμε 2 ώρες στην καφετέρια. Μου λέει, ρε τρένο, μου λέει. Φυσάει γιατί έχει ένα ανεμιστήρα. Δεν είχα δει, είχε ένα τεράστιο ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήρα, ένα τετραγωνικό, έτσι.
0: Ναι, δεν τον είχα δει ποτέ. Όχι, χωρίς σπρέι.
1: Σπρέι έχουν στους συνδρομικούς.
0: Παρόλα αυτά, υπήρχε στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας ήταν πάνω μας συνέχεια, πάνω μας δηλαδή, ήταν πάνω μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην παρέα, ο οποίος ίδρωνε.
1: Δεν με χτύπαγε.
0: Πώς δεν σε χτύπαγε, ρε πατέωνα?
1: Δεν με χτύπαγε, σένα χτύπαγε. Εγώ κάθισα λίγο από εκεί.
0: Και από την άλλη, μόλις κάθισα από εδώ πάλι.
1: Κάθισα από εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Δημοκρατίας στην Αττική Οδό. Οι αριστερές λωρίδες στην αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο υπήρχαν καθυστερήσεις και υπάρχουν ακόμα, αλλά λίγες καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, τώρα έχει αποκατασταθεί, βλέπω και τους χάρτες στην ανανέωσή τους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Οπότε γίνονται όλα απρόσκοπτα. Ήταν εκεί στα Ανολιά. Και εκεί στην Δημοκρατία, απομακρύνθηκαν και τα οχήματα και όλα είναι καλά. Κλασικά έχουμε κίνηση μόνο στο κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα έχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αναμενόμενη τέτοια ώρα και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκουμε πολύ εύκολα πάρκινγκ αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια. Και εκεί στη μεταμόρφωση που λες είναι στην άνοδο και είναι το κομμάτι που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, διότι έχουμε τα έργα διαπλάτηση της Αττικής Οδού, αυτή την κακοτεχνία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες να διορθωθεί.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τώρα είναι στην κάθοδο.
1: Στην κάθοδο είναι. Αποκλείεται.
0: Να τώρα Γιάννη, εδώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις τον. Να τους, ο υπολογιστής. Τι λέει ο υπολογιστής? Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάθοδος. Δίπλα το πράσινο είναι η άνοδος.
1: Να έχει και στην άνοδο.
0: Πού έχει την άνοδο?
1: Στην κουρμπίτσα. Στην έξοδο.
0: Η κουρμπίτσα είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού.
1: Εκεί είναι που γίνονται. Έρχεται και λίγο πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, θες και στην κάθοδο και στην κάθοδο.
1: Στην άνοδο θέλω.
0: Στην άνοδο θέλεις, στην άνοδο έχουμε.
1: Θέλω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά.
0: Αν και ό,τι και να συμβαίνει, έχει πάντα κίνηση αυτές τις ώρες από τώρα μέχρι και τις 7-8 στην Αττική Οδό. Από μεταμόρφωση μέχρι τουλάχιστον το Δαχτυλίδι. Εκεί πιάνει κίνηση. Σκεφτόμουν όλους αυτούς που λέγανε, παιδιά, θα αποκεντρωθούμε λιγάκι με την Αττική Οδό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγε να ζήσει στο Πικέρμι, πήγε λίγο στο Γέρακα.
1: Βοήθησε
0: πήγε...
1: αυτό η Αττική Οδός.
0: Εννοείται ότι βοήθησε, αναπτύχθηκαν περιοχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι, ας πούμε, δουλεύεις εδώ στον Σκάι και μένεις στο Πικέρμι.
1: Α, ταξίδι ολόκληρο.
0: Άμα φύγεις από τον Κηφισό, δηλαδή φεύγεις και ανεβαίνεις Κηφισό, ανοιχτός ο Κηφισός, λέω εγώ.
1: Α, είσαι αισιόδοξο.
0: Ανοιχτός,
1: πολύ ανοιχτός.
0: Αισιόδοξο, ανοιχτός ο Κηφισός.
1: Ναι.
0: Φτάνεις στην Αττική Οδό, μπαίνεις στην Αττική Οδό.
1: Ακινητοποίησε κιόλας.
0: Ακινητοποίησε. Προχθές ακινητοποιήθηκα, χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες.
0: Ναι. Έκανα από τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Κηφισίας. Κάνα 20 λεπτό.
1: 20 λεπτά δεν κάναμε αποδόμους μέχρι εκεί.
0: Δεν κάναμε από. Εντάξει, ναι.
1: Ένα 20 λεπτό πώς κάναμε. Από εδώ μέχρι την Αττική Οδό δεν είχε κίνηση.
0: Μη λες, με τα όρια ταχύτητας είναι λίγο παραπάνω.
1: Έχει όρια ταχύτητας, δεν τα βλέπω.
0: Έχει γενικά.
1: Δεξιά.
0: Παντού έχουν, ναι, φαίνεται.
1: Άμα είμαστε αριστεροί, δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, και έχει και κινησούλα και στο κέντρο της Αθήνας. Αναμενόμενα όλα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι παράτερο. Ο κύριος Νότσο, ορίστε, παρακαλώ. Τι θέλετε, στον κύριο Τζούνο μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν μπορεί,
0: ναι. Όπα, έχουμε θέμα, παιδιά. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Νότη, τι γίνεται, όλα καλά, τι φάγαμε σήμερα?
2: Έχουμε γιαουρτάκι με ροδάκινο.
0: Γιαουρτάκι με?
2: Ροδάκινο. Ροδάκινο ή γιαουρτάκι.
0: Κανονικό ή κομπόστα?
2: Κανονικό.
0: Καθάρι. Τι είσαι στον όγκο τώρα, τι είσαι? Θα πας Ιταλία φέτος?
2: Όχι.
0: Όχι, πού να πας 45?
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. στον Ερμή. 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Ο Σκούτρας, θα είμαστε εδώ. Έχουμε κάποιες ανησυχίες οικονομικές, η αλήθεια είναι. Σοβαρές οικονομικές ανησυχίες. Μας τα έλεγε και ο καθηγητής ο κ. Πετράκης το πρωί στην τηλεόραση, στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα οικονομικά. Και τούτο αποδεικνύεται ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι, έχει πιάσει τα 100 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, τα ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Συνεχίζονται τα χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε και τους Χούθη εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια και όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει και τα φυσικά αέρια και έχει αυξηθεί και η ζήτηση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό, αν και οι καθηγητές και οι αναλυτές έχουν βάλει στο τραπέζι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί, οπότε θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται και οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται, αλλά και εμείς με τα οικονομικά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας να προετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χάρη Λεοντάκη. Πάμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη για μια είδηση η οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, γιατί αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον ιατροδικαστή εκεί στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης, διότι συνελήφθη. Έλα, Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έχουμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων.
1: Χανίων, μάλιστα.
5: Του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο οδηγήθηκαν πριν από λίγο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίζεται η ασφάλεια Χανίων.
1: Ναι.
5: Έτσι είχαμε το πρωί μια επιχείρηση και προσήχθησαν ο ιατροδικαστής και ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής του εργαστηρίου και ένας εργαζόμενος επίσης από το εργαστήριο, από το Ηράκλειο. Το εργαστήριο είναι στο Ηράκλειο, είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Και τελικά συνελήφθησαν μόνο οι δύο.
1: Τι έκαναν, Χάρη? Γιατί κατηγορούνται?
5: Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Οι πληροφορίες, οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι παραποιούσαν τα αποτελέσματα για άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς.
1: Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν έμποροι, για παράδειγμα.
5: Σωστό.
1: Έτσι.
5: Δεν είναι η ίδια ποινική μεταχείριση, οπότε γι' αυτό το λόγο κατηγορούνται. Οπότε μένει να δούμε πόσες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το κατ' εξακολούθησαν, όπως λες.
5: Ακριβώς. Και αν η υπόθεση αυτή τελικά σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι το Σεπτέμβρη, υπήρχε μια μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις, είχε ονομαστεί τότε η Μαφία των Χανίων, με συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιασμού και είχε εμπλακεί στη μέση και περιουσία της εκκλησίας. Φέρεται ότι κάποια από τα άτομα τα οποία έλαβαν βεβαιώσεις να είναι άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Γεια σου, βρε Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Παντού
5: καλή
0: κάτι
5: συνέχεια.
0: Υπάρχει, να είσαι καλά. Ταυτοχρόνως αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι 8.500 υπόχρεοι υπόθενέσχες ξέχασαν να τα καταθέσουν, τα υπόθενέσχες. Αυτό επισύρει πρόστιμο.
1: Ναι, και είναι αρκετά σοβαρό πρόστιμο.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι 860 από αυτούς τους 8.500 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως και 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μεταξύ των υποχρεών, λέει, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, πόθεν έσχες τώρα, έτσι, είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμοι κτλ. Πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών κτλ. Αυτές είναι κάποιες από τις κατηγορίες και ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπεβάλλαν δηλώσεις περιουσιακής.

0: δόθηκαν οι βάσεις. Ναι. Τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους είναι ευτυχισμένα, συνεχίζουν αμέριμα τις διακοπές τους. Τα παιδιά που πέτυχαν σε μια σχολή δεύτερης ή τρίτης επιλογής, πριν την απορρίψουν θα πρέπει να τη μελετήσουν. Να δουν δηλαδή αν όντως αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αν δουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να την απορρίψουν, αλλιώς να πάνε να τη δοκιμάσουν. Ναι. Τα παιδιά τώρα που δεν κατάφεραν να περάσουν έχουν αρκετές επιλογές μπροστά τους, όπως είναι να ξαναδώσουν εξετάσεις, να δώσουν μηχανογραφικό με το 10%, να πάνε σε ένα κολέγιο ή να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Βλέπετε, οι δρόμοι είναι αρκετοί που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουν χρόνο όλο τον Αύγουστο να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
1: Αυτό αφορά και στους γονείς, κύριε Στρατηγάκη, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μην τους πιάσει ιστερία και μην αρχίσουν και τρελαίνονται, γιατί επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τη βέλτιστη στη για αυτόν επιλογή για να συνεχίσει. Κατά τα άλλα, οι βάσεις είχαν κάποιες μικρές εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών λέγεται φυσική, και αυτό είναι που ανεβοκατεβάζεται τις βάσεις. Δηλαδή, πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε πολύ δύσκολα θέματα. Φέτος είχαμε πάρα πολύ εύκολα, έγραψε το 1 τρίτο πάνω από 18. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε άνοδο στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Δηλαδή, στα πολυτεχνία και στις φυσικομαθητικές.
1: Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ανέβηκαν στα πολυτεχνία και στις ιατρικές. Τις υπόλοιπες σχολές, δηλαδή στις νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές γενικά είχαμε μικρή πτώση, και στις οικονομικές είχαμε μικρές αυξομοιώσεις, συν πλην 50% μόρια, μη σημαντικές.
2: Σχεδόν τα ίδια με πέρυσι ήταν στα οικονομικά.
0: Ακριβώς. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη Σχολή Ευελπίδων, ένα τρίκ που το έχουν δοκιμάσει και άλλες σχολές. Δηλαδή, ενώ τη Σχολή των Ευελπίδων τη δήλωναν όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια παιδιά από το δεύτερο πεδίο, δηλαδή παιδιά που είχαν εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία αυτά μαθήματα στους ευέλπιδες, είδε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι κάθε χρόνο είχαμε 100-150 κενές θέσεις αξιωματικών, οπότε ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και άλλες στρατιωτικές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομερά η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Δηλαδή από 13.000 παιδιά πήγαμε στα 53.000.
1: Εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, έτσι λοιπόν καλύφθηκαν οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και ανέβηκε η βάση κατά 2.100 μόρια.
2: Σημαντική αύξηση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς αυξήθηκε η δεξαμενή των παιδιών που μπορούν να τις δηλώσουν. Οπότε έγινε ξανά η γέμιση η σχολή.
1: Μάλιστα. Στο λεγόμενο τέταρτο πεδίο.
2: Αυτό.
0: Το λεγόμενο τέταρτο πεδίο, αυτό είναι τα οικονομικά και οι πληροφορικές. Δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις. Εκεί που είχαμε ήταν στο δεύτερο πεδίο, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς μηχανικούς. Εκεί είχαμε μεγάλες αυξήσεις εξαιτίας της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών.
1: Κύριε Στρατηγάκη, τώρα
0: ήταν από 500 έως 1500 μόρια.
2: Είστε πολύ έμπειρος, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική έτσι απλή απάντηση, αλλά τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη τις παρακολουθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και αν ερχόταν ένα παιδί να το συμβουλεύσετε, να σας πει, κύριε Στρατηγάκη μου, τι να κάνω το επόμενο διάστημα στη ζωή μου, τι θα του λέγατε?
0: Θα σας πω τι του είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της Nvidia, της εταιρείας που βγάζει όλα τα τσίπ που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν πρέπει να ψάχνουν τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο της εργασίας.
2: Το κρατάμε. Είναι πολύ ωραία συμβουλή. Πολύ ωραία συμβουλή σας. Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρας.

0: Κοσμά, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Μίλτο.
0: Να σε καλά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβάτωρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Τάκης λέει καλησπέρα από τα Τσερίτσανα Σουλίου, λέει, τα οποία σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 περικυκλώθηκαν από ναζιστικά στρατεύματα και την επομένη 24 Ιουλίου λαιλατήθηκαν και κάηκαν από τους χιτλερικούς απάκρους άκρο, λέει. Ο Πάνος, βρε γύρω ξούριδες, πάρτε άδεια, τα έχετε παίξει. Συμφωνώ, έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε φύγει εδώ και 15 μέρες. Η Μέρη From Περιστέρη λέει, καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης, άντε και καλό φθινόπωρο, λέει, χιχιχι. Ο GBU57, Χρήστο, είδα και εγώ τον πράκτορα AI που ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε αντίπαση.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Επιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Έτολο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5:37 και σε πόση ώρα για να, παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει στις 8.
1: Ο ΠΑΟΚ σε 2.30 και εμείς σε 3.30.
0: Καλή επιτυχία και εσείς παίζετε στις 9.
1: Στις 9. Εντάξει, στην Ουγγρική.
0: Και πάμε στο Θανάση τον Κρητικό, αλλά θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς να μας πει τις προβλέψεις του για να ξέρουμε τι θα παίξουμε.
1: Τι θα μας πει.
0: Και εκτός από αυτό, να μας πει και για τη μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Να είναι καλά το παιδί. Έλα, Θανάση, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με επίσημη ανακοίνωση της Arsenal. Η τεράστια αυτή μεταγραφή, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Στους κανονιέριδες, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον ο Χρήστος.
1: Έναντι
2: 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, έδωσαν οι κανονιέριδες για να τον πάρουν από την Club Brugge.
1: Τα περισσότερα λεφτά για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Έκανε φοβερή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης. Κρατηθείτε 21 γκολ, 23 ασίστ.
0: Τι λες τώρα, ε? Μπράβο, σεζόν.
2: Αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα, έχει σίγουρα 20, πάνω από 20 γκολ, πάνω από 20 ασίστ. Για να είμαι πιο ακριβής. Έκανε φοβερή σεζόν, την εξαργύρωσε με τη μεταγραφή στην Arsenal και επιβεβαιώνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο ήταν ο Τζόλις όταν πριν από κάποια χρόνια, είναι ακόμη 24 έτσι, όταν πριν από 7 χρόνια τον έβαζε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα 17 του και μετά από κάποια χρόνια δικαιώνονται και εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έτσι που πέρασε από Norwich, πήγε στην Fortuna Düsseldorf στη Γερμανία.
0: Γιατί στην Norwich δεν ήταν καλή η πορεία του.
2: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα σήμερα η Premier League έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Αν σας φαίνεται τώρα πριν από λίγο το έβλεπα. Αν σας φαίνεται γνωστός ο Χρήστος Τζόλης, είναι γιατί είχε περάσει από την Norwich και έδειξε τις φάσεις του. Δεν ήταν καλό το πέρασμα από εκεί, αλλά το παιδί δικαιώθηκε.
2: Ναι, είναι δύσκολο το να πας απευθείας από τη Super League στην Premier League. Δεν το συζητούμε και φάνηκε. Πήγε στη Fortuna Düsseldorf, έκανε καλύτερες επιλογές. Πήγε στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έκανε μαγικά και εκεί, έβαλε πολλά γκολ, πολλές ασίστ μέτρησε. Τον πήρε η Club Brugge, έφτιαξε όνομα στο ένα φοβερό πρωτάθλημα όπως είναι το Βέλγιο και τώρα έχει τη μεγάλη μεταγραφή.
0: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στο παιδί, να είναι καλά, την υγεία του να έχει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και να συνεχίσει βέβαια έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες.
2: Λοιπόν, στις 9, όπως είπατε πριν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την League Phase του Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει τρεις γύρους για να μπει. Είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και τα play-off.
1: Να κάνει το 3-3 δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τρεις γύρους, τόσους πολλούς.
1: Ναι. Βέβαια, η πιθανή του αντίπαλη περνώντας την Πάξη είναι υποδέστερες ομάδες, έτσι δεν είναι, Θανάση?
2: Ναι, είναι η Σπαρτάκ Τυρνάβα, δεν κάνω λάθος, η μία και η άλλη τώρα μου διαφεύγει. Δεν είναι
1: κάτι. Σε 1948 νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο τώρα να περνάς.
1: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτό. Καλά το είπε ο Θανάση. Ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό, λοιπόν, Θανάση.
2: Ναι, είναι στις 9 το παιχνίδι, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το παρακολουθήσει ζωντανά. Τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας η Πάξη. Έκανε έτσι το ξεπέταγμά της πέρυσι και πήρε το εισιτήριο για τον προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλή εικόνα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, με μοναδική άσχημη αυτή στο φιλικό που ιτήθηκε από τη Rapid Viennis με 4-1. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Περιμένουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων των επίσημων ότι πώς θα βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και η ΑΕΚ του Νίκολιτς έτσι είχε ξεκινήσει από το 0. Δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Πήρε και τους τρεις προκριματικούς γύρους και μπήκε στο Conference League. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ που παίζει νωρίτερα και συζητάμε για αυτό που παίζει αργότερα.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Αυτό κι αν είναι δύσκολο, μεγάλη πρόκληση έτσι, για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος και αυτός έχει προπονητή που κάνει επίσημο ντεμπούτο, ο Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου και περνάμε πλέον στην εποχή Αλέσιο Λύση. Έχει δύσκολο έργο και ο Ιταλός προπονητής. Με εξαιρετικές περγαμίες, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Για να δούμε αν θα βρει τη λύση. Α, καλό,
2: Ναι, ένας εξαιρετικός προπονητής μάλλον, γιατί ήταν και στη Λα Λίγκα στην Οσασούνα τα περασμένα χρόνια. Να δούμε τι δουλειά έχει κάνει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Για το Europa League ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός.
0: Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να περάσει?
2: Τρεις πρέπει να περάσει.
0: Και αυτός τρεις.
2: Μόνο που έχει τη δεύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, να πάει στο τρίτο προβληματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Έχει ένα κανονάκι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άσπα, ελπίζω να μην χρειαστεί για κανέναν. Γεια σου, βρε Θανάση. Για κάνε και πρόβλεψη, ρε Θανάση.
2: Τώρα θέλετε να χαταγώσετε τις ελληνικές ομάδες.
0: Α, είδες, θα λες μόνος. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Άσε, μην κάνεις τίποτα, Θανάση. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο Δούφου λέει, Χρήστε, μην κάνετε κι εσείς το στερεοτυπικό λάθος. Τα στρατεύματα δεν ήταν ναζιστικά ούτε χιτλερικά. Ήταν γερμανικά, όσο και αν αυτό δεν βολεύει. Δούφου. Δημήτρη δηλαδή, δεν είναι κανένα στερεοτυπικό λάθος. Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
1: Φίλος ακροατής το έγραψε.
0: Και εν πάση περιπτώσει τώρα πείτε με και Γερμανούς. Είναι πολλά τα χρόνια που έχω άποψη. GBU 57, Γιάννη τρόμαξε με τα ρομπότ, μπορεί να αυτονομούνται και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Άκουσα ένα όχ. Αυτά παλιά που ήταν επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όντως τρόμαξα. Έχω και τον αδερφό μου εδώ που με τροφοδοτεί με τέτοια. Ναι, έχω τρομάξει. Δηλαδή να έχεις το σπίτι σε μερικά χρόνια. Φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές ακόμη πιο έντονα γιατί θα μεγαλώσουν με αυτά. Να το έχεις στο σπίτι. Αλλά είναι ένα αυτονομημένο.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Αλλά να σου πω την πιθανότητα, να έχουμε την υγεία μας και να γεράσουμε καλά και να πάνε όλα καλά. Το πιθανότερο είναι ότι θα μας γυροκομίσουν ρομπότ.
1: Όχι.
0: Όχι, ξεόχι, επειδή...
1: Εννοείς δηλαδή, θα
0: σας το πω, ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπων να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων και επειδή δεν είναι επάγγελμα που λες «Γεια σας, καλημέρα, θα πάω να κάνω αυτό» και επειδή υπάρχουν γενικά διάφορες άλλες τύπου δουλειές, οι Κινέζοι ήδη το έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα.
1: Τη φροντίδα ηλικιωμένων δηλαδή.
0: Πολύ. Είναι και στα νοσηλευτές. Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη των κινέζικων ρομπότ. Ο Έλον Μάσκ έχει προβλέψει, αυτός ο τύπος, έχει προβλέψει ότι αυτό που φτιάχνει αυτός, η Τέσλα, τον Όπτιμους, θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τέλεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Καταρχάς αυτά που γίνονται ήταν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Αντί να φροντίζει, θα αυτονομείται κιόλας και θα δεν ξέρεις τι
0: πρέπει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Ναι. Εγώ έφτασα να σου πω ότι μην το θεωρείς κάτι απίθανο, ότι θα το ζήσουν. Σε διέκοψα σε αυτό που λες, ότι οι άλλες γενιές. Το πιθανότερο.
1: Να το ζήσουμε κι εμείς.
0: Αν έχουμε την υγεία μας και είναι όλα καλά και πάνε τα πράγματα έτσι όπως. Τέλος πάντων. Δεν θα το ζήσουμε, θα το έχει σπίτι σου.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και πάντα τον έλεγχο εμείς. Θα δούμε τι πλαίσιο θα φτιαχτεί.
0: Ναι, επίσης.
1: Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Γιώργος λέει: Παιδιά, αυτό που έγινε είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει τρομακτικό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ όση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε ούτε τρομακτική ενημέρωση. Έχουμε μόνο τις επίσημες πηγές. Η ίδια η OpenAI έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση. Από το σύστημα αυτό της OpenAI, το οποίο αυτονομήθηκε πρέπει να πούμε, είναι ένα σύστημα κατάσκοπο τον ονομάζουν, τεχνητής νοημοσύνης ο οποίος αυτονομήθηκε, η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση, που στο τέλος την απέκρουσε την επίθεση, κατάφερε να την εντοπίσει δηλαδή μέσω του τμήματος κυβερνοασφάλειας την οποία διαθέτει, είπαν όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
0: Το πρωτόγνωρο πολλές φορές... Είναι τρομακτικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε τόσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και τρομακτικό. Ο Τάκης λέει: Υπάρχουν Ναζί και Χιτλερικοί που δεν ήταν Γερμανοί. Τι μπαρούφα πέταξε ο άλλος. Ναι, υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εννοείται.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε.
0: Ναι. Η Μαρίνα λέει: Γιατί δεν λέτε ποιος θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Θα σας πω εγώ ευθύς αμέσως.
1: Νομίζω το κανάλι Open θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είμαι. Τουλάχιστον αυτό διάβασα.
0: Περίμενε, θα το δει. Το δείχνει αλλά... το Open. Έχει δίκιο. Δυναμό Κιέβου, πάω Open στις 8 και ο Sky. Το... Και εμείς και την Καταλάβετε, θέλετε να διαφημίσουμε το Open. Διαφημίζουμε το Sky που δουλεύουμε.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorinipavlaexperience.com.
5: Παστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Νίκο από την Καλαμάτα, παιδιά, να οδηγεί αμάξι και αυτό να θέλει να αυτοκτονήσει. Ναι.
1: Α, το καλό τώρα. Ναι. Φαντάσου.
0: Αν μα γυροκομίσουν τα ρομπότ, λέει ο GPU-57, και δεν αυτονομούνται και φέρονται ευγενικά, όχι όπω οι άνθρωποι φέρονται βία σε ηλικιωμένου, αν φέρονται σωστά τα ρομπότ, θα είναι καλό και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό να μην βγει μόνο. Ο ΙΓ λέει ενώ οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται και κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, τώρα δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με τα ρομπό.
0: Επίσης, ο Ανδρέας βάζει τη σωστή διάσταση και λέει: παιδιά, αυτά που θα είναι για το σπίτι, λέει, θα μαζεύουν και ελιές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, θα μαζεύουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: σας παρακαλώ, μην λέτε ανακρίβειες. Είναι δουλειά μου και είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Βγάλτε έναν άνθρωπο της δουλειάς να σας εξηγήσει. Σας παρακαλώ. Αν εννοείς για την OpenAI, ανακρίβεια δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που είπε η OpenAI και η εταιρεία η άλλη. Αυτά δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, τι είναι, αν λέει ανακρίβειες η OpenAI, λέμε και εμείς ανακρίβειες.
1: Να τα φέρουμε και εμείς αυτό. Αλλά...
0: είπαμε από την αρχή ότι δεν. Και ο Πάμπλο Μιχάσο. Όλο αυτό, βρε Πάμπλο, το ποιος πρόδωσε την Κύπρο το 1974, η Ελλάδα, η δικτατορία του Ιωαννίδη, γιατί το 40 ο Χίτλερ ήταν πλέον δικτάτορας, όχι εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, η κίνηση έχει ανέβει λίγο, ανεβαίνουν λίγο τα προβλήματα στον άνοδο του Κυφισό, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Κάτι που θέλεις να πεις για να κλείσει για ένα ακόμα.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Για το Πασόκ ήθελα να πω ότι χαμός.
0: Πάλι με το Πασόκ.
1: Χαμός. Ενώ ότι έχω 30 δεύτερα. Λέω, διαβάζω. Λευτέρης Καρχημάκης, ναι. Το πρωί εδώ σε εμάς,
0: ναι.
1: Σε αφεντιές μας. Το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πυρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Χαμός το Πασόκ, γνωστό.
1: Δεν είναι, αλλά να στηθείς κι άλλωστε να το λέει.
0: Έτσι, επειδή έχω το μικρόφωνο, να πω από την αρχή τη θέση μου, ότι το Πασόκ θα έπρεπε το Πασόκ να είχε κινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση ιδιωτικών, θέλετε, ιδιωτικών
1: ορφανοτροφικών, όπως να θέλετε.
0: Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και όχι κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό μόνο. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πέμπτη σήμερα και έχουμε αγωνιστεί ενημέρωση φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και όπως έχω πει σε αρκετές εκπομπές η ενημέρωσή του για τους αγώνες και τα ρεπορτάζ του για το σύνολο των αγώνων είναι μοναδικά. Τόσο για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Τον καλωσορίζουμε και πάλι και θα του δώσουμε άμεσα το λόγο για να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1, όπου στο Βέλγιο στην πίστα του Βελγίου ο Κίμι Αντωνέλη πήρε άλλη μια νίκη δύσκολη μετά από τη μεγάλη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως τα είπες ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη, αλλά όσο δύσκολη και να είναι μια νίκη, είναι πάντα μια νίκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, μόλις έναν αγώνα πριν από τη μεγάλη καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα 1, την διακοπή των 4 εβδομάδων, καθώς ο Αντωνέλη, ο οποίος θυμίζω, Άρη, ότι στους 2 από τους 3 αγώνες που είχαν προηγηθεί του Grand Prix του Βελγίου είχε εγκαταλείψει λόγω προβλημάτων στο μονοθέσιό του, κατάφερε με αυτή τη νίκη να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι ο άμεσος συνδιεκδικητής του τίτλου, ο Τζορτζ Ράσελ, εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα και έτσι να χτίσει μια διαφορά πλέον 50 βαθμών στη βαθμολογία. Έχει 204 έναντι 154 του teammate του στην Mercedes του Τζορτζ Ράσελ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Άρη, ότι
1: είναι μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
2: Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Όχι βεβαίως ότι δεν καλύπτονται, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα που πάλι τα συζητάγαμε, η διαφορά ήταν στους 25 και αρκούσε μια εγκατάλειψη του Ράσελ και μια νίκη του Αντωνέλη για να πάει τη διαφορά στους 50. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ξαναμειωθεί στους 25 στον επόμενο αγώνα, εάν ο Αντωνέλη δεν βαθμολογηθεί και βαθμολογηθεί ο Ράσελ. Το διατάφτα είναι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα με δεύτερο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στον Σαρλ Λεκλέρ και στην τρίτη θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος για ακόμα μία φορά βάλθηκε να μας αποδείξει ότι ακόμα και στη φετινή χρονιά που δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο, είναι τόσο ικανός οδηγός που μπορεί πραγματικά, ειδικά σε πίστες που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως αυτή του Βελγίου, να είναι άκρος ανταγωνιστικός. Να δούμε τι μας ξημερώνει αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι αύριο το μεσημέρι ξεκινά ουσιαστικά η δράση στο Grand Prix της Ουγγαρίας στην πίστα του Χαγκαρόρινγκ.
1: Μια πολύ δύσκολη πίστα, έτσι.
2: Μια πολύ δύσκολη πίστα, μια πολύ απαιτητική πίστα, η οποία έχει κάποιες ευθείες, όχι πάρα πολύ μεγάλες με εξαίρεση την ευθεία κίνησης τερματισμού, έχει τεχνικά κομμάτια και είναι μια πάρα πολύ φιλική πίστα για τους θεατές, διότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία εάν καθίσει κανείς μπορεί να δει παραπάνω από το 60 με 70% της διαδρομής της πίστας. Είναι από τους προορισμούς που πραγματικά εγώ θα τους έβαζα για κάποιον που δεν έχει πάει να δει Φόρμουλα 1, θα τον έβαζα ως προορισμό την λίστα που πρέπει να επισκεφτεί κανείς.
1: Και εμείς έχουμε πάει στη συγκεκριμένη πίστα αυτή που προανέφερες και ανέφερα κι εγώ με την BMW, θυμάμαι, όχι για Φόρμουλα 1, αλλά για μια παρουσίαση και κάναμε αγώνες μέσα στην πίστα. Ήταν και άλλοι συνάδελφοι από εδώ από Ελλάδα που πήγαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν πολύ καλή εμπειρία.
2: Λοιπόν, για πάμε. Σαββατοκύριακο που είχαμε και αγώνα WRC, Άρη, είχαμε το Ράλι Εσθονίας, ήταν ο αμέσως επόμενος αγώνας από το Eco Rally Ακρόπολης. Και εκεί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, διότι ο Σάμι Πάγιαρη, ο 24χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota, πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC. Δεν είχε ξανά κερδίσει ο Πάγιαρη. Έγινε μάλιστα ο 7ος.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.
4: Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Φέρεις. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Το παλιό ρολό.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρ και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κορυφώνονται αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πριν από λίγη ώρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βιτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, το Τρισάγιο, ενώ θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για την ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα 100 δολάρια του βαρέλι για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Καταδικάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της Νασιφλοείας και προς την Σαουδική Αραβία. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στην ελληνική επικαιρότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Μετά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως και τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κισαία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοαποκαλούμενη ασπίδα του Οδυσσέα, του Αχιλέα, συγγνώμη. Ο θόλος αμυντικής θωράκης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν ως το πρωί της Δευτέρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσεις είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα με συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήμουν ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στον πολύχρονο Χαλκιδικής, επανήλθε μετά τη σωτήρια επέμβαση του ναυαγουστός που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σκάφος, το οποίο επέβαιναν 10 άτομα, προσάραξε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων. Παράλληλα, σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο σπέβδουν ένα σκάφος του λιμενικού και 3 ιδιωτικά σκάφη. 8 επιβάτες έχουν πήρε συνελεγή από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά, 58.182 φετινοί γενικοί υποψήφοι των γενικών ηλικίων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Προσοχή, κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο σε γεναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Ιμαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει να πραγματοποιούνται προσλήψεις μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ανέφερε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκδοτων των αναγκών όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού τηλεφώνου, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια, έρχεται η ειδοποίηση στον εργαζόμενο, που πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της Εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Έτολο Καρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για ανεξέλεκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτου και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν στο Ρέγκενσπουργκ της Βαυαρίας. Η ομηρία έληξε μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί. Το κίνητρο του δράστη εκτιμάται πως ήταν η ληστεία. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις ψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία, ενώ στον Μπορντό τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά στην ομαρχία της Γιρόντ, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στη Νότια Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την επαρχία Γκουανταλαχάρα και έχει κάνει στάση 300.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε την ΠΑΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο αποκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο συλλόγους για τον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους, ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. 8 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2008, 18, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς. Μια τραγωδία που έχει καταγράφει στη συλλογική μνήμη για όλους τους συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα και αβοήθητοι. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Κοχολάκος.
1: Και ο χρόνος, λέει, να μοιάζει να έχει σταματήσει στις 23 Ιουλίου του 2018, την ημέρα που το μάτι βυθίστηκε στις φλόγες. Σήμερα, συγγενείς των 104 θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να τιμήσουν όσους δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Στο Νέο Βουτζά τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών. Σε μια τελετή, λένε, όπου η σιωπή μιλούσε πιο δυνατά από κάθε λέξη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι, όπου θα προβληθούν εικόνες από την φωνική πυρκαγιά. Εκεί θα ακουστούν και μαρτυρίες που θα ξαναζωντανέψουν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας. Στιγμές που σημάδεψαν ανεξίτηλα μια ολόκληρη κοινωνία και εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους τις έζησαν και συνομιλήσαμε μαζί τους σήμερα, Λένα. Η πιο φορτισμένη στιγμή αναμένεται να έρθει λίγο αργότερα, όταν εκατοντάδες άνθρωποι θα βαδίσουν σιωπηλά μέχρι την Αργυρά Εκτή. Εκεί, Λένα, να θυμίσουμε, είναι το σημείο όπου 26 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα. Εκεί θα αφήσουν και 104 αναμένα φαναράκια να ταξιδέψουν στο σκοτάδι για ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Όλοι μας είπαν εδώ, Λένα, ότι θα έχουν δώσει μια υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα σβήσει ποτέ από τη συλλογική συνείδηση.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια πριν, 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
2: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
4: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
5: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
4: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια, την ημέρα της πυρκαγιάς.
6: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
7: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά η ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου, γράφει προσωρινή.
4: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
8: Σε αυτή τη χώρα, τον 21ο αιώνα, σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ομαδικός τάφος με αταυτοποιητά μέλη, με ταυτοποιημένα μέλη, με υπολείμματα ζώων και αντικείμενα.
4: Συγγενείς, εγκαυματίες και άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ζητούν δικαιοσύνη.
9: Αυτό που θυμάμαι ήταν η απόλυτη σιωπή, δηλαδή ότι ο κόσμος κεγόταν και το μόνο που ακουγόταν ήταν τζιτζίκια, δηλαδή λες και θέλανε να έχουμε τα περισσότερα θύματα που γινόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε ανοιχτές οι σιρήνες των λιγοστών οχημάτων που μπορεί να υπήρχαν στη Μαραθώνος. Δεν άκουγες τίποτα.
4: Η φωτιά στο μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης. Το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις και θα το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα φουντώνει και η κόντρα για τα όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στον τόπο του δυστυχήματος. Το ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
11: Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί, ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
12: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στα Τέμπη και να κάνει ήταν, ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
13: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρειοπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρειοπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
10: Την ίδια ώρα στα ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
14: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλήλους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
11: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
10: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
16: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
17: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
18: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο διευθύνων σύμβουλος στο σιδηροδρόμο της Ελλάδος ανέφερε πως τα τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης προστασίας. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
19: Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου των σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε γιατί είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Όταν λοιπόν επανειλημμένα ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το περιβόητο σύστημα ETCS, που είναι ένα σύστημα ασφαλείας ή αλλιώς η αυτόματη πέδηση, αν είναι σε λειτουργία, τότε εκείνος της απάντησε πως ναι, μεν είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί, παρόλα αυτά, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυρίας Αποστολάκη, αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη. Μιλώντας ομογενής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προσδιορίζει τον χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναλυτικά το ρεπορτάζ από τη τηλεόραση του Γκάι από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
20: Είναι την άνοιξη του 2027, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα όπως ακολουθήθηκε. Στις 9 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027 απευθυνόμενος σε ομογενείς, καλώντας τους μάλιστα να αξιοποιήσουν το εφόδιο που τους έδωσε μετά με τη μεταρρύθμιση της επιστολική ψήφου η κυβέρνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκονται στο τραπέζι του Κισέα μαζί με τον Νίκο Δένδια, όπου γεμίζουν το οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων και ακριβώς τρεις ώρες μετά τη συνεδρία του Κισέα, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλλέα, ο Νίκος Δένδια σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει και τα προεκλογικά.

0: Έλεγε μάλιστα και ένας εργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλέα σε ό,τι αφορά τόσο στον χρόνο των εκλογών, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ. Αναταραχή στο Πασόκ προκαλεί ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργησή του ή μη. Με την Άντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στα όργανα του κόμματος. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
2: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε όπως τελικά ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιανακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
1: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τζολέτος έχει το ρεπορτάζ.
3: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Αυγέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Αυγέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
3: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το Πασόκ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
1: Αντώνης Τζολέτος, το Κησέα, κυρίες και κύριοι, δίνει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα. Το αντιβαλιστικό δίκτυο προστασίας της χώρας μας, το οποίο θα βλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία του Iron Drone και τρία ακόμη συστήματα. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται διαρκώς, αυτή είναι η εποχή σε έναν κόσμο που αλλάζει με συνεχείς προκλήσεις. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
0: Το Κησέα βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλέα, που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
5: Μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δένδια να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
5: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
0: Στο πακέτο των εξοπλιστικών, η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με τρία αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ ανεφοδιασμού.
5: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Ο στρατός Ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθε της απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύει.

0: Είτε με χείρον UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Βίκτα που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο παράλληλα, ο στρατός Ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
1: Το Σεπτέμβρη θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
0: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
2: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Το Αμερικανικό State Department ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 επειδή δεν έχει ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400 για τους οποίους εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Το State Department επιβεβαιώνει ξανά. Μήπως και το εμπεδώσουν οι Τούρκοι ότι η πώληση των μαχητικών F-35 δεν θα πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα η Τουρκία διατηρεί στο έδαφος της στο ρωσικό σύστημα S-400. Μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη θέση, αλλά έχει σημασία, Λένα, ότι ακολουθεί τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα ότι είναι επιθυμία του να πωλήσει τα F-35 στην Τουρκία. Με απλά λόγια, ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει την υπόσχεσή του προς τον Ταγίπ Ερντογάν και έχει σημασία επίσης ότι η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή πλέον από το Λευκό Οίκο. Για μένα...
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει κάποια συγχωροχάρτια στην Τουρκία. Ένα από αυτά είναι η Χαμάς και το πώς χειρίζονται την οργάνωση.
3: Δυστυχώς δίνεται συγχωροχάρτη, όπως το είπε, στην Τουρκία για τις σχέσεις της με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Το State Department εκ μέρους του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Πρόεδρου Τραμπ για την Γάζα. Φυσικά αυτό, Ελένα, είναι ένας ισχυρισμός. Δεν πρόκειται για γεγονός, διότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Τουρκία ενθάρρυνε τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Φυσικά στην επιστολή αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι εμπόδιο για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι Χούθοι κάνουν πράξεις απειλές και χτυπούν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο ερώτημα αν ο πόλεμος επέστρεψε και αν πλέον θα μιλάμε για γενικευμένη σύραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν δούμε όμως τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, πριν όμως δούμε το τι θα συμβεί στη Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζουν μπροστά την Πυρηνική Συμφωνία και στο παραπέντε αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και όρο για το Ισραήλ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
17: Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνουν ότι έπληξαν όχι ένα, αλλά δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με διάφορους βαλιστικούς και πυράβλους κρούς, καθώς επίσης και με ντρόν.
17: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά και ξεκαθαρίζει πως για κάθε νέα τυχόν επίθεση υπεύθυνη θα θεωρείται η Τεχεράνη.
18: Θα επιβληθεί στο Ιράν μεγάλη στρατιωτική τιμωρία, καθώς και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
17: Το σενάριο διπλής εμπλοκής στα δύο κρισιμότερα θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, Μπάμπελ Μαντέμ και Ορμούζ, είναι πλέον ορατό. Και όσο η ναυσιπλοεία παραμένει όμηρος, το Brent εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα $100 το βαρέλι. Ήδη η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει για 12η συναπτή νύχτα νέα πλήγματα κατά του Ιρανικού εδάφους. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επιμένουν ότι το Πεντάγωνο διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη, μετακινώντας την περιοχή δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και αεροσκάφη, εν αέριο ανεφοδιασμό. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, όσο ταυτόχρονα δυναμώνει και ο μεταξύ τους λεκτικός πόλεμος.
19: Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
2: Η πολιτική του Προέδρου είναι κεφάλι αντί οφθαλμού.
17: Πολιτείων Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά ανακατεύει την τράπουλα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνδέει την προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ, που συνεπάγονται την αναγνώριση του Ισραήλ.
20: Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη δια της ισχύως.
17: Αν και μέχρι στιγμής το Ριάντ επισήμως δεν έχει αντιδράσει σχετικά, μέχρι σήμερα όσον αφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ υποστήριζε ότι δεν θα τις υπογράψει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
2: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Και μπορεί η χώρα χθες να έπιανε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αλεξανδρούπολη όμως έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες. Στο ρεπορτάζ η Μέρη Σκανδάλη.
21: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
22: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την ασημενία.
21: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
22: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι στην Κλειψιδρία, το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
21: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
2: Η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούς.
0: Να πούμε ότι αύριο λοιπόν θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές χώρας μας. Ωστόσο, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα είναι περίπου από το μεσημέρι και μετά. Στην κεντρική Μακεδονία βλέπετε ότι έχω τριών ειδών κύκλους. Ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο και δύο πορτοκαλί, ένα κόκκινο και τον κίτρινο. Γιατί τα έχω αυτά? Γιατί ας πάμε από τη Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, εκεί τα φαινόμενα θα είναι σε πορτοκαλί συναγέρμο, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θεσσαλία είναι δύο κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας το πορτοκαλί, αλλά τα παράλια του νομού Λαρίσης και του νομού Μαγνησίας, εκεί θα είναι στο κόκκινο.
1: Και όταν λες το κόκκινο, γιατί εσύ προφανώς για να έχεις βάλει τους κύκλους και τα χρώματα βάσει κάποιων μοντέλων τα έχεις βάλει.
0: Σωστά.
1: Να μας εξηγήσεις λίγο ποιες οι διαφορές, αν είναι θέμα διάρκειας ή θέμα έντασης.
0: Και τα δύο. Το κόκκινο θα είναι και διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι το πορτοκαλί. Άρα λοιπόν θέλουν οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας θέλουν μια προσοχή μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τους κύκλους. Επίσης στη Φωκίδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, σας είπα το κόκκινο, η Φωκίδα στο πορτοκαλί. Για μένα η Αττική και η νότια Εύβοια είναι στο κίτρινο.
1: Δηλαδή
0: θα βγάλει βροχή καταιγίδα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ περίπου, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ στην Αττική.
1: Καταιγίδα ή ψηλόβροχο?
0: Όχι, μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες περιοχές. Άποψή μου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
1: Την καταγράφουμε, δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, να δούμε τώρα και πότε εξασθενούν όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Πηγαίνοντας προς το βράδυ, βλέπετε όλα τα φαινόμενα περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο. Θα παραμείνει μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα σε κόκκινο ακόμα των σποράδων
1: κεντρική
0: και βόρεια Εύβοια. Επιμένει εκεί. Και επίσης θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει βροχές απλώς. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές μέσα στο Αιγαίο. Έντονα φαινόμενα θα ξασθενούν σιγά σιγά όσο περνά η μέρα και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν, θα βελτιωθεί ο καιρός για να πάμε σε Κυριακή και Δευτέρα.
1: Επιστροφή
0: πια
1: στο καλοκαίρι.
0: Ακριβώς, να το. Και η Κυριακή και η Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και επιστροφή στο καλοκαίρι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
2: Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. 8 και 40 πρώτα λεπτά είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες στην νοδιοδυτική Γαλλία, όπου μια μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
5: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά κινείται με ταχύτητα στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον τουριστικό κόλπο του Αρκασόν. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από κάμπινγκ και οικισμούς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, λένε, έχουν καεί τουλάχιστον 3.100 εκτάρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του γαλλικού στρατού με προσωπικό και οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.
2: Η Αθηνά Τεζάρη στο ρεπορτάζ. Επιστροφή στην Ελλάδα. Σε μια δολοφονία με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικό λόγο. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο 28 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δολοφονημένος Σταύρος Γεωργίου γνώριζε ελάχιστα τον νεαρό που του επιτέθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε αυτή την υπόθεση φρίκης θύματα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
18: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο όπως αυτό που εξασφάλισε ο Sky και φέρεται να τον δείχνει να περπατάει μαζί με τον δικηγόρο το βράδυ της Κυριακής, πηγαίνοντας προς το γραφείο του.
23: Φαίνεται ένα άτομο το οποίο παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για ένα άτομο ψηλό, έχοντας λευκά μαλλιά, κρατάει ένα χαρτοφύλακα.
18: Παράλληλα, άνδρες της σήμανσης εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, τα οποία τον έδεσαν με την υπόθεση. Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ξυλοκόπησε τον δικηγόρο αποτελεί το γεγονός πως έσπασε το χέρι του. Υποστήριξε πως τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι.
23: Όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε.
3: Είχαμε γνωριστεί εκείνη την μέρα. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό. Τον υπολογιστή του πήρα.
23: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πούλησε τον υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου έναντι 50 ευρώ. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα του φόνου.
4: Συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και μάλιστα συνελήφθη στα όρια του αυτοφόρου.
23: Ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου αναζητείται από τις αρχές καθώς τον περασμένο Μάιο είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
2: Ο Μιχάλης Θεζάρης, το ρεπορτάζ. Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην συνταγματική αναθεώρηση. Στη δύση αυτή τη πολιτική περίοδου, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί νέο πεδίο τριβής χωρίς πιθανότητα συνεννόησης. Άπτοτε, την αντιπολίτευση καταγγέλνουν διαδικασίες εξπρές και η μεν κυβέρνηση του χρεώνει πολιτική δειλία και μικροκομματική πολιτική άρνηση. Η τριήμερη συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια τη Βουλή. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
20: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
6: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε? Όχι, δεν σας τις δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δειλία.
20: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνησης από το γεγονός πως στη σημερινή πρωτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
6: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου. Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
20: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
7: Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για Σύνταγμα.
24: Ερμής 91,8 στα FM.
25: Ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
6: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία την θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
26: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
20: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
2: Και παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η βροχή αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι, όπως έχουν δηλώσει, δεν θα παραστούν και αυτή η στάση τους δεν οφείλεται στη βροχή. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
5: Καιρικές αυτές συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. Χίλιοι είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνου αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
2: Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στις υποθέσεις, στην στις υποθέσεις της μαύρης οικονομίας. 8.000 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέχασαν να υποβάλουν το πόθεν έσχες. Είτε υπέβαλαν καινή κόλλα. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
8: Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πολεοδομίες, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι γιατροί, είναι δημοσιογράφοι. Κατά την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Λένα, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 άτομα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκή κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης. 430 άτομα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 350 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες και απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 900.000 ευρώ. 80 άτομα έκαναν καινή δήλωση, δεν δήλωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να γίνει ο καταλογισμός των ποσών, αλλά και στην εισαγγελία, η οποία θα διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
2: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση τώρα με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος εταιρείας που έχει πουλήσει τους Δήμους τα σπιτάκια αυτά αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα και το κάνει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης.
9: Η εταιρεία Τεχάν που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωση σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια που στήχησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές, Λένα, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα, αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ, στους Δήμους δηλαδή της Αττικής, επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Η εταιρεία δηλαδή σταματά να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια, κάτι που έκανε από το 2020 μέχρι η πρότινος, και μάλιστα σε όποια πολυκέντρα, δηλαδή σπιτάκια, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, Λένα, να πούμε ότι σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες, όπως συνέβαινε μέχρι η πρότινος. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφο του την 17η Ιουλίου ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή. Πολλές δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, λένε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.
2: Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης, 8:50 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλιματική κρίση. Η Ιρλανδία λιώνει με δραματικούς ρυθμούς που πλέον γίνονται ορατοί ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες. Ρεπορτάζ του Sky News καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια επιστημόνων να κατανοήσουν πώς τα νερά από τους παγετώνες μπορούν να επηρεάσουν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού μαζί και το κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
10: Η Γρυλανδία λιώνει μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες ο πάγος υποχωρεί κατά ολόκληρα μέτρα.
2: Αυτός ο ηλιακός ηλέκτης, όταν εγκαταστήσαμε το σταθμό τον Απρίλιο, βρισκόταν στην επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, μου λέτε, μέσα σε 3 μήνες ο πάγος, ο Παγετώνας, τελειώσει τόσο πολύ?
10: Και ο πάγος που χάνεται μετατρέπεται σε νερό. Στην αρχή σχηματίζει μικρά αυλάκια, στη συνέχεια γίνεται χύμαρος και τελικά ένα ολόκληρο ποτάμι που κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
2: Ο Tom Clark, δημοσιογράφος Sky News, λέει ότι κάθε μικρό ωριάκι, κάθε ρεύμα ποταμού πάνω στο πάγο κάλυμα καταλήγει σε ποτάμι, σε αυτό το ποτάμι, και μόνο κοιτάζοντάς τον μπορεί κανείς να καταλάβει πώς σε μια χρονιά τήξης έως και 500 δισεκατομμύρια των νερού μπορούν να φύγουν από το πάγο κάλυμα της Ιρλανδίας και καταλήξουν στη θάλασσα.
10: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Αυτή η τεράστια ποσότητα γλυκού νερού πέφτει στον Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του πλανήτη.
2: Αλμυρό νερό κινείται προς το βορρά από τους τροπικούς, θερμαίνοντας το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φτάνει στην Αρκτική. Το νερό ψύχεται, βυθίζεται και στη συνέχεια αρχίζει ένα αργό ταξίδι προς τον Άτο. Υπάρχουν όμως πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το ρεύμα επιβραδύνεται. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για ένα σημείο καμπής που πλησιάζει γρήγορα και μπορεί να διακόψει τα ρεύματα που κρατούν την Ευρώπη ζεστή.
10: Γι' αυτό οι επιστήμονες κινούνται πάνω στους παγετώνες, αναζητώντας με αισθητήρες το νερό που κυλά κάτω από την επιφάνειά τους.
2: Γνωρίζουμε ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί τόσο, θα λιώσει το αυτή η ποσότητα νερού. Το νερό όμως περνά αμέσως κάτω από τον πάγο και καταλήγει στον ωκεανό ή αποθηκεύεται και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απελευθερωθεί. Αυτό ακριβώς μπορεί να μας δείξει ο αισθητήρας.
10: Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις σε ένα φαινόμενο που ξεκινά στη Γρυλανδία, αλλά μπορεί να αλλάξει τον χειμώνα ολόκληρης της Ευρώπης.
2: Ο εισάκτηρ δεφυλιστό ρεπορτάζ. Εγκλιγκιώδες πρόστιμο, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Google για παραβιάσει κανόνων ανταγωνισμού σε υπηρεσίες της. Η Αθηνά Παπακώστα με το ρεπορτάζ.
11: 890 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Και ναι, η απόφαση αυτή διακινδυνεύει την πυροδότηση τυχόν μιας νέας κρίσης με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 πρόστιμα σε ένα. Το πρώτο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, και το δεύτερο, ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ, για την παρεμπόδιση δημιουργών εφαρμογών να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα εικονικά σημεία πώλησης. Για απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών της, μιλάει Google για ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, κάνει λόγο η Κομισιόν.
2: Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρωτοφανές περιστατικό με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και χάκαρε συστήματα της startup εταιρείας Hanging Face. Ήταν ένα ξυπνητήρι για τους κινδύνους, για το πώς μπορεί η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς όρια ασφαλείας. Το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γυρίσει boomerang και να αποτελέσει όπλο κυβερνοεπιθέσεων. Ιζάκ Τριανταφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
10: Η τεχνητή νοημοσύνη δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα και ανοίγει ένα νέο ανησυχητικό κεφάλαιο στην κυβερνοασφάλεια.
12: You kind of describe it quite aptly that it's like a sci-fi movie. It's like the mad scientist creates the creation and then it.
2: Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, σαν τον τρελό επιστήμονα που δημιουργεί κάτι, το δημιουργήμα του ξεφεύγει από το κουτί και αρχίζει να δρά ανεξέλεγκτα.
10: Να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί ψηφιακές αδυναμίες. Η εταιρεία πίστευε ότι το σύστημα βρισκόταν απομονωμένο σε ένα ασφαλές εικονικό εργαστήριο. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως βρήκε ένα άγνωστο κενό, έσπασε τους περιορισμούς, συνδέθηκε στο διαδίκτυο και συνέχισε μόνη της.
2: Και φαίνεται το μοντέλο επιχείρησε πράγματα να λύσει το πρόβλημα, το έκανε όμως με έναν τρόπο που ήταν προφανώς ανατρεπτικός και ανεπιθύμητος για την εταιρεία.
10: Στόχος έγινε η Hugging Face, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο ψηφιακός πράκτορας εκτίμησε ότι εκεί θα έβρισκε τις πληροφορίες για να φέρει εις πέρας την αποστολή του και εισέβαλε στα συστήματά της.
2: Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό περιστατικό που έχουμε δει, κατά το οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε αυτόνομα μια κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό οι ειδικοί.
10: Τόσο μακρινό μέλλον, στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη σε περίπου 5 χρόνια. Περίπου σε 5 χρόνια, αυτή είναι η εκτίμηση που δηλώνει ο Έλον Μάσκ. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα από τον άνθρωπο.
10: Δεν αφορά μόνο τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το εάν οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοένα μεγαλύτερη αυτονομία της.
2: Ποιο ήταν το έγκλημά τους? Αυτός είναι ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ στο BBC για το πώς βομβαρδίστηκε το σχολείο Θηλαίων στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για αμερικανικό χτύπημα, η Ουάσιγκτον δεν το έχει παραδεχθεί. Δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια εγκατάσταση των φρουρών της Επανάστασης και υπάρχει θεωρία ότι έγινε λάθος στόχευση. Το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται μία από τις πιο καθορίστικες τραγωδίες αυτού του πολέμου.
13: Εκεί που κάποτε υπήρχαν παιδικά γέλια, πλέον βρίσκει κανείς μόνο συντρίμμια. Η κάμερα του BBC και η δημοσιογράφος Ναουάλ Αλ-Μαγκάφι μπαίνουν στο σχολείο της πόλης Μινάμπ στο Ιράν, που χτυπήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αμαϊνέχ δίδασκε στο σχολείο την ώρα της επίθεσης. Το μόνο που θυμάται είναι να προσπαθεί να βγει κρατώντας ματωμένους μαθητές στα χέρια της και αδυνατώντας να δει από τους καπνούς.
2: Δεν μπορείς πλέον να το αποκαλεί σχολείο. Εδώ υπάρχουν μόνο οι απομείναντες τείχοι που μυρίζουν θάνατο, πένθος και αίμα.
13: 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σκοτώνονται από την επίθεση. Αυτή η μάνα έχασε την 9χρονη κόρη της Ενταγές. Κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται μαζί με άλλους γονείς στα μνήματα των παιδιών τους.
2: Υπήρχε μόνο η μυρωδιά καπνού και παιδικά μαλλιά. Εύχομαι ο Τραμπ να καταστραφεί. Εύχομαι ο Τραμπ να πνιγεί στο αίμα αυτών των παιδιών.
13: Ο Ρεζέ ήταν ανάμεσα στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας γονείς που αναζητούσαν απεγνωσμένα κάτω από τα συντρίμμια ένα σημείο ζωής.
2: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετές μέρες. Ακόμη και σήμερα, όταν κλείνω τα μάτια, θυμάμαι αυτές τις εικόνες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που και να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

Ερμής 91,8 στα FM.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.